0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Εμείς οι πιο μικροί από αυτή τη γωνία του κόσμου σε χαιρετάμε.

0: στα μάτια σου κοιμάσαι.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Δίκτυο ελληνικής

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95.40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλη κλίμακα στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Earth News Radio 105,8.

0: σήμερα βράζουμε ή μπασιτός είναι πιο χαλαρά τα πράγματα?
1: Στο ζουμί μας εννοούσαν βράζουμε.
0: Καλά, στο ζουμί μας βράζουμε μόνιμα, αυτό είναι σίγουρο.
1: Πού να βράζουμε.
0: Αλλά έβλεπα χτες, κοίταξε, έβλεπα χτες την Νικολέτα της Γιακοπούλου που έλεγε για τις υπερβολές ό,τι αφορά τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις. Που έλεγε, ρε παιδιά, εντάξει, είμαι αυτόν. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιοχές που βαράει περισσότερο ήλιος, εκεί δείχνει 35 άρια. Τα έλεγε στη τηλεόραση, στη δικιά μας, το Earth News. Αλλά δεν είναι και έτσι, λέει, ακριβώς τα πράγματα. Δεν είναι, δηλαδή, να τρελαθούμε ότι γίναμε ξαφνικά Αγγλία. Στον καύσωνα.
1: Αγγλία. Ή ότι έχουμε τον πρώτο καύσωνα, γιατί σε λίγο η λέξη καύσωνας παίζεται να τη δούμε, να γράφεται.
0: Ναι, όχι, δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα βλέπω τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα υπηρετικά. Και άνεμοι 4 με 5 και 6 μποφόρ στα Πελάγη. Γενικά η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία από 10 ως 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 29. Στην Ήπειρο μέχρι 27. Την Θεσσαλία μέχρι 30, στα υπόλοιπα υπηρετικά 31 βαθμοί Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη μέχρι και 32.
1: Εντάξει, πού είναι το παράλογο, έχουμε αρχές Ιουνίου.
0: Σωστό. Καλοκαίρι. Εδώ στην Αττική, καλός καιρός καλοκαιρινός, θερμοκρασία 30-31 βαθμοί Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές και καταιγίδες, ο υδράργυρος εκεί στους 25 με 27 βαθμούς. Ή βαθυμούς, βαθυμούς.
1: Ναι. Όπως θέλεις, το ίδιο καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα στην Αγία Παρασκευή έχει 22 βαθμούς.
0: Έχει 22?
1: Ναι, έχει 22. Από το πρωί, από 6 ώρα το πρωί έχει 22, εγώ να σου πω.
0: Έχει, πρέπει να έχει υγρασίουλα όμως, ε.
1: Ναι,
0: πρέπει, έχει, τη νιώθω.
1: Έχει αίσθηση και το βράδυ.
0: Εμείς
1: πέταξα την κουβερτούλα την πικεδένια.
0: Εμείς που έχουμε τα ζητηματάκια με τα αναπνευστικά, την νιώθουμε την υγρασία. Ξέρεις, στο λεμούλι. Στο λεμούλι και λίγη. Στην Αθήνα 22 βαθμοί Κελσίου, στον Πειραιά επίσης 22 βαθμοί Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 21 βαθμοί, το λέμε. Καλημέρα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, η κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Μητροφάνους σήμερα, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, Μάρθας και Μαρίας αδελφών Λαζάρου, βοήθειά μας Παναγίτσα
1: ξέρω,
0: μου.
1: Μάρθα, χρόνια της πολλά.
0: Εγώ το Μητροφάνη το Γιώργη ξέρω. Που ήταν συνάδελφος και λοιπά. Έχει επώνυμο, για το επώνυμο. Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Τις πρωινές διαδρομές ακούτε με την κυρία Μαρία Γεωργίου.
1: Και τον κύριο Βασίλη Αδαμόπουλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει. Δεν είναι κύριος αυτός, είναι gentleman. Ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακούγεται. Σερ.
1: Καλύτερο.
0: Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η κυρία Γιάννα Αρφάνη και η κυρία Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Όπω κυριλίκια και η κυρία.
1: Κυριλέ εκπομπή. Κυριλέ πρωινές διαδρομές.
0: Κυριλέ και η κυρία Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές και φροντίζει όπως κάθε μέρα να απογειώνει τη διάθεσή μας με τα ωραιότερα μουσικά κομμάτια προηγούμενων κυρίως δεκαετιών. Κομμάτια με τα οποία μεγάλωσε η γενιά η δική μας, αλλά και οι επόμενες γενιές. Νομίζω ότι θα μεγαλώνουν και αρκετές ακόμη άλλες που αγαπάνε το καλό ροκ.
1: Είναι all time classic. Λέμε. Και εσείς, κυρίες μου και κύριοι, στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Δύο επιλογές επικοινωνίας έχετε.
0: Ναι.
1: Η μία μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, η μία, Radio η άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω Messenger ή αν μπείτε σελίδα μας στο Facebook. Μπαίνετε πρωινές διαδρομές, βρίσκετε τη σελίδα και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας μέσω Messenger. Τι έχεις να μου πεις για σήμερα, είναι πολλά τα νέα. Καταρχάς, φεύγει ο πρωθυπουργός, πάει Βουλγαρία.
1: Ναι, έχει ταξίδι.
0: Έχει ταξίδι στη Βουλγαρία, πάει η Βουλγαρία, πάει η Μαυροβούνιο, πάει κλπ. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά αναλυτικά μετά. Έχεις να μου πεις κάτι για τη Ροτόντα, έχεις να μου πεις.
1: Συνεχίστηκε.
0: Τι έγινε για τη Ροτόντα?
1: Απολαυστικό. Είχαμε διαρροές. Καταρχάς είχαμε μια διαρροή από την πλευρά του Πασόκ ότι για 5 λεπτά στη Ροτόντα βρέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Κάτσε να πούμε για όσους δεν είναι. Δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν όλοι.
1: Ροτόντας, βέβαια, και τα,
0: λοιπόν. Ναι, δεν μιλάμε για τη Ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για μια σαλονικιώτικη επιχείρηση, αλλά όχι για τη Ροτόντα αυτή.
1: Ούτε έχουμε αρχίσει να πουλάμε έπιπλα. Μην φανταστείτε κάτι τέτοιο.
0: Έκανε ένα ασμπέτα.
1: 50 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, για με αφορμή τα 50 χρόνια, ναι, έκανε ένα ασμπέτα που. Η επιχείρηση Μασούτης που είναι.
1: Του νου ασμπέτα.
0: Ναι, ένα. Και φώναξε κόσμο και κοσμάκι και βέβαια και πολιτικές προσωπικότητες. Και εκεί με την ταξιθεσία φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο ζήτημα, αν και. Ξεκαθαρίστηκε στη συνέχεια ότι η ταξιθεσία ήταν
1: μια
0: ζαβολιά. Έκανε μια ζαβολιά ο κ. Άδωνης.
1: Έκανε μια ζαβολιά.
0: Εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε κάποια στιγμή κάποια στιγμή στο ίδιο τραπέζι ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον
1: Τάκη Θεοδωρικάκο, τον κύριο Ανδρουλάκη,
0: τον κύριο Λουκά Αποστολίδη και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ωραία ατμόσφαιρα. Ούτε λέξη δεν αντάλλαξαν, λέει.
1: Αυτό που απαθανάτησε ο φωτογραφικό φαγό ήταν η απόλυτη αμηχανία. Όχι, ο κύριο Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Θεοδωρικάκο, οι άλλοι κοιτάνε το κενό.
0: Οι άλλοι κοιτάνε, ναι. Πώς το λέει, το ένα μάτι στην Ανατολή, το άλλο στη Δύση.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Όπως έλεγε και ένας παλιός ραδιοφωνικός παραγωγός, το ένα μάτι στο γιαχνί και το άλλο στο πιλάφι.
1: Στο ημάμου Παλκίνα.
0: Έτσι έλεγε,
1: στο ημάμου
0: Παλκίνα.
1: Στο πιλάφι δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, δηλώσεις δεν είχαμε επί του θέματος, μόνο διαρροές. Είχαμε δήλωση, κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
1: Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όχι, είχαμε δηλώσει κυρία Κωνσταντοπούλου. Άλλη δηλώση είχαμε τη κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Για άλλο θέμα.
0: Για άλλο θέμα.
1: Θα το δούμε μετά στη συνέχεια.
0: Είπε κάτι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, έκανε μια ανάρτηση στο 6 μετά.
0: Τι είπε, ότι εσύ τα παρακολουθείς αυτά τώρα. Εμένα μην με βάζεις τα δύσκολα.
1: Ο Γεωργιάδης είπε ότι πράγματι δεν καθόταν σε εκείνο το τραπέζι. Καθόταν στο διπλανό τραπέζι με τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή.
0: Τον κύριο Καραμαλή.
1: Ναι, τον κύριο Καραμαλή. Και...
0: μια χαρά τα πάνε.
1: Ναι, και νομίζω ότι έχει. Είδαμε και φωτογραφίες να συνομιλούν. Μια χαρά του έβλεπα. Δεν ξέρω τι έλεγαν.
0: Ναι, ναι.
1: Τη φωτογραφία εγώ περιγράφω. Και ότι πήγε για λίγο στο διπλανό τραπέζι πράγματι για να μιλήσει με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν μίλησε με κανέναν άλλον, είπε. Αλλά οι υπόλοιποι μια χαρά μιλούσαν μεταξύ του. Ιδιαίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έριξε και το καρφί του.
0: Τι καρφί.
1: Και αυτό, ότι μιλούσαν μια χαρά ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου και ότι το ΠΑΣΟΚ αντί να ασχολείται με την υπόθεση Δούκα έκανε διαρροές θες για το πόση ώρα και πού κάθισε ο κύριος Ανδρουλάκης στο τραπέζι.
0: Τι διαβάζω, κάτσε τώρα, διαρροή, διαρροή, ναι, καρφάρα, ναι. Πώς το είπε το ΠΑΣΟΚ, μούφα το φιλμ νουάρ με τον Άδωνη και τη Ζωή. Αυτό το τίτλο διάβασα εγώ. Μούφα το φιλμ νουάρ. Αλλά εν πάση τόσοι, πρέπει να σου πω το γεγονός ότι έχουμε φτάσει να συζητάμε για την, πώς το πούμε, συνέβρεση.
1: Για το αν μπορούν να κάτσουν, ναι, για το αν μπορούν να κάτσουν, ναι, σε ένα τραπέζι και να πούνε ένα γεια σας τι κάνετε.
0: Αυτό το λες και μια πολιτική κανονικότητα, έτσι.
1: Και μετά συζητάμε.
0: Το λες και μια πολιτική κανονικότητα.
1: Και μετά συζητάμε, Βασίλη, για τη συνταγματική αναθεώρηση και πού θα συμφωνήσουμε, ναι, και πού θα διαφωνήσουμε. Πουθενά θα απαντούσα. Εγώ με κεφαλαία γράμματα.
0: Πουθενά είναι η αλήθεια. Πάντως οι αντιπαραθέσεις συνεχίζονται και νομίζω το μοτίβο είναι σταθερά το ίδιο. Δηλαδή,
1: και όλο και παραπάνω τα
0: ράζεστε, ναι, ναι, ναι. Βλέπω και τους δημοσκόπους, έβλεπα νωρίτερα στις συνδέσεις εδώ στα παιδιά των, της GPO των διευθύνοντα. Τον είδες?
1: Ναι, γιατί είχαμε χθες και το λέγαμε την αρχή της εβδομάδας ότι είναι εβδομάδα δημοσκόπησης. Κάθε μέρα και από μία
0: και από μία δημοσκόπηση. Λέω. Είχαμε τη δημοσκόπηση της GPO για το Star, αν θυμάμαι. Ναι, καλά, θυμάμαι. Ναι.
1: Ναι. Την ίδια εικόνα. Την ίδια περίπου εικόνα, την ίδια περίπου εικόνα με αυτή που μας έδεισε η δημοσκόπηση της Πάλης.
0: Ναι, ένα σταθερό δημοσκοπικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, το 28,6, έτσι, στο 28,6 Νέα Δημοκρατία.
1: Εκεί γύρω από το 30 όμως.
0: Ναι.
1: Για να μην χαλαρώνουμε. Και από εκεί χαλαρώνουμε. Και
0: από εκεί και πέρα στη δεύτερη θέση.
1: Εδραίωση στη δεύτερη θέση.
0: Η Ελλάς εδραίωσε και εσύ τώρα, καημένη. Τώρα, σε αυτή τη φάση λέμε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Σε αυτή τη φάση των δημοσκοπήσεων.
0: Σε αυτή τη φάση των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι.
0: Να γίνεσαι καλύτερη, γι' αυτό το κάνω. Λοιπόν, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 15,1. Το Πασόκ. Τρίτο και καταϊδρωμένο σε αυτή τη φάση με 12,4. Η κυρία Μαρία Καριστιανού διακριτά τέταρτη στο 10,5. Εδώ φαίνεται ότι είναι διακριτές οι θέσεις, έτσι, δεν είναι μια ανάσα κλπ.
1: Ναι, δεν έχουμε πολύ κοντά, γιατί στη Σπάλση ήταν 0,5 διαφορά μεταξύ τρίτου Πασόκ, τέταρτης Καριστιανού.
0: Και στη συνέχεια η Ελληνική Λύση με 8,9, το ΚΚΕ με 8,6, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7, δεν ξέρω κατά πόσο αρέσει την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είχε δει και κάτι δεκαπεντάρια μεγαλοπρεπή πριν από κάποιο διάστημα, θυμάσαι.
1: Πριν περίπου ένα χρόνο ήταν δεύτερη κυρία Κωνσταντοπούλου και οι ψύχρεμοι αυτό περιγράφουν και εκεί παραπέμπουν.
0: Ναι.
1: Ότι οι δημοσκοπήσεις αλλάζουν.
0: Αλλάζουν. Και μετά την Πλεύση Ελευθερίας τράβα μια γραμμή, μια κόκκινη γραμμή, όλοι οι άλλοι, εκτός. Όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής.
1: Και με χαμηλά ποσοστά εκεί στο όριο.
0: Ναι, Μέρα 25 δηλαδή... στο 2,5, Φωνή Λογική στο 2,4, Νίκη 1,6, καλά ο ΣΥΡΙΖΑ στο μην το ψάχνεις, 1,3.
1: Ναι. Η απόλυτη εξαίρεση του ΣΥΡΙΖΑ είναι, ναι, αυτή. Και της Νέας Αριστεράς βέβαια, ακόμη χαμηλότερα.
0: Εντάξει, Νέα Αριστερά τώρα...
1: Δεν έχει καν κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Είναι...
0: Ήταν κάποτε μια Νέα Αριστερά.
1: Κάθε πολιτικό χώρο.
0: Συγγνώμη, τώρα ξέρω ότι θα παρεξηγηθούν κάποιοι, γιατί παραμένει η αριστερά, αλλά δημοσκοπικά δεν υπάρχει. Συγγνώμη τώρα, δεν υπάρχει δημοσκοπικά.
1: Έτσι αλλιώς είχε πολύ χαμηλά ποσοστά δημοσκοπικά, δεν τα πήγε καλά στις ευρωεκλογές. Όταν σου φεύγουν και τα 2/3 της κοινοβουλευτικής ομάδα,
0: ναι,
1: και ανεξαρτητοποιούνται, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, κάποιοι σε αυτό το χώρο έχω την αίσθηση ότι σχεδιάζουν και πιστεύουν ότι αν αθροίσουν ποσοστά. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει απομείνει. Νέα Αριστερά, ότι έχει απομείνει. Πολύ πιθανό και Γιάννης Βαρουφάκης, μέρα 25, ότι θα γίνει ένα μεγαλύτερο κόμμα. Δεν είναι έτσι, βέβαια, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά.
0: Ναι, κάτι μου έλεγες όμως ότι είπε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και με έχεις μπερδέψει. Τι είπε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει κόψει και τη σχετική ατάκα, να ακούσουμε.
1: Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε χθες μια συνέντευξη στον Τάκη Χατζή.
0: Στον Τάκη.
1: Στον Τάκη.
0: Το φίλο μας, τον Τάκη.
1: Βέβαια.
0: Είναι ο απέναντι είναι ο Τάκης τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Τάκη, καλημέρα. Ναι.
1: Και στην Αθηνά είδα, καλημέρα.
0: Okay. Α, και στην Αθηνά δεν ξέρω.
1: Ναι. Ευγενείς πάντα εμείς. Ναι. Κύριε, γι' αυτό ξεκινήσαμε με τα κυριλίκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τη ρώτησα για τις υποκλοπές. Αν γίνονταν υποκλοπές, είπε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και περιγράφει.
0: Ούτε κατά διάνοια, φαντάζομαι. Ούτε κατά διάνοια δεν γινόταν.
1: Δεν είπε ακριβώς αυτό.
0: Όχι,
1: δεν είπε κάθε άλλο.
0: Εγώ το λέω αυτό, ρε παιδί. Εγώ το λέω αυτό.
1: Κάθε άλλο. Ένα από τα σοκ, λέει, που είχα πάθει. Τώρα δεν το πω ακριβώς, γιατί θα τα ακούσουμε ηχητικά κάποια στιγμή όταν το έχουμε. Ένα από τα σοκ που είχα πάθει όταν με φώναξε στο Μαξίμ το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σεριζέο. Όταν είδα ένα Τσίπρα, λέει, κυρία Κωνσταντοπούλου, στο γραφείο να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβήσει.
0: Ναι, δηλαδή τι.
1: Γινόταν παρακολουθήσεις και ψήριζα.
0: Αυτό. Κάντο μου
1: για να. Την έχει φωνάξει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δηλαδή τι.
1: Γινόταν παρακολουθήσεις και ψήριζα.
0: Αυτό. Κάντο μου για να.
1: Την έχει φωνάξει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δηλαδή τώρα έτσι όπως μου το μπέρδεψες λίγο. Για πες μου.
1: Κάντο μου. Πάει στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα.

0: λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ο Κρατούμενος να σκοτώσει τη Ριζέο.
0: Ναι.
1: Γιατί να το σκοτώσει.
0: Ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
1: Ναι, και.
0: Μπορεί να είναι στην επόμενη συνέντευξη τη κυρία Κωνσταντοπούλου περισσότερε λεπτομέρειε.
1: Ναι.
0: Και τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κατάλαβα ότι ήθελε να με εκφοβήσει λέγοντά μου αυτό. Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν ξέρω, μην μου πει παραπάνω. Όταν θα έχουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Με έχει μπερδέψει τελείω, πρέπει να σου πω. Με έχει μπερδέψει τελείω. Δηλαδή, όχι εσύ.
0: Το γεγονό. Ναι. Το γεγονό είναι ότι γίνονταν παρακολουθήσει και επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι. Να μου πει, δεν το ξέραμε. Το λέει και η τότε πρόεδρος της Βουλής όμως. Δεν έχει μια άλλη βαρύτητα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω θα μου πεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Έχω σαστήσει με όλα αυτά τα οποία ακούω.
0: Γιατί πιστεύεις ότι δεν γίνονταν να παρακολουθήσεις.
1: Όχι, πιστεύω ότι όλα
0: γίνονται.
1: Αυτά, εάν ας πούμε έπρεπε να υποθούν κάποια στιγμή, ίσως να μην είναι τώρα η κατάλληλη ώρα. Έπρεπε να έχουν υποθεί νωρίτερα, έχω την εντύπωση.
0: Και εγώ έχω αυτή την αίσθηση, παρότι το έχει ξαναπεί η κυρία Κωνσταντοπούλου, το λες από την αρχή.
1: Είχε ξαναπεί το για τον κρατούμενο μετά. Που θέλει να σκοτώσει η Ριζέο και είχε πάει απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα κλπ. Δεν ξέρω.
0: Είχε ξαναπεί όμως ότι γίνονταν να παρακολουθήσει και επί ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει πει.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με τούτα και με εκείνα υπάρχει ένας προβληματισμός για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα στο πολιτικό σκηνικό. Εμείς ξεκινήσαμε την κουβέντα από χτες και ένας και δύο και τρεις και πέντε. Εγώ μπορώ να σου πω τι υποστηρίζει η κυβέρνηση. Τι λέει η κυβέρνηση. Τι λέει επισήμως, ανεπισήμως, με διαρροές, μέσω εμπασιτώσει του δημόσιου λόγου των στελεχών της στα τηλεπαράθυρα και στα ραδιόφωνα. Η κυβέρνηση λέει ότι για την ίδια, για τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, δεν υπάρχουν δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε γύροι. Επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας αμέσως μόλις γίνουν εκλογές, δηλαδή από την πρώτη, από την Κυριακή που θα οριστεί να γίνουν οι εκλογές. Τώρα,
0: ναι.
1: Σου λέω τι λέει, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το στηρίζει αυτό και στη δημοσκοπική πραγματικότητα με βάση την οποία διατείνεται η κυβέρνηση ότι απέχει 7-8 ποσοστιαίες μονάδες από το στόχο της αυτοδυναμίας. Τόσο λέει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό. Ναι, αλλά ο κάθε άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά υποστηρίζει και το 2023 ουδείς προέβλεπε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Αντιθέτως, τα δημοσκοπικά, οι δημοσκοπικές επιδόσεις της ήταν πολύ χαμηλότερα από τα όρια της αυτοδυναμίας. Όμως τελικά ο στόχος επετεύχθηκε μάλιστα με μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που θα πίστευε και ο πιο αισιόδοξος.
0: Επειδή τις έβλεπα πριν από λίγες ημέρες αυτές τις δημοσκοπήσεις, έτσι είναι. Βέβαια την έφεραν στο 31-32. Κάποιες τη φέρουν και τώρα, βέβαια, θα μου πει στο 31.
1: Ναι, ή στο 30 εκεί.
0: Ναι. Βέβαια τώρα θα σου λέω, άστο, θα σου πω μετά εγώ τα αντεπιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Όπως ότι είναι η δεύτερη θητεία της κυβέρνησης και διεκδικεί την τρίτη. Δεν είναι το ίδιο με το να διεκδικήσει.
1: Προφανώς δεν είναι το ίδιο.
0: Σου, έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν, λέει αυτό το πολιτικό, το σκηνικό θυμίζει πολιτική Βαβέλ. Θυμάσαι το είχε πει και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Άρα η αυτοδυναμία είναι ο μοναδικός στόχος και μπορούμε να τον πετύχουμε μόνο με έναν τρόπο. Με δουλειά, με αποτελεσματική δουλειά και με ταπεινότητα. Αυτό το ταπεινότητα το κρατάω λιγάκι.
0: Κράτα το.
1: Έτσι, το κρατάω λιγάκι και.
0: Ναι.
1: Το βάζω σε ένα μπαλόνι και το αφήνω ναι. με ένα σκηνάκι και να πετάει.
0: Εγώ κρατάω και τη δουλειά ως προς το θέμα αποτελεσματικότητα.
1: Λοιπόν, λένε ότι το βράδυ των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, ότι η δημοσκοπήση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά βλέπουμε οι πάντες τη δυσκολία που έχουν οι δημοσκόποι να μετρήσουν ιδιαίτερα μέσα σε αυτό το ρευστό τοπίο.
0: Πράγματι.
1: Ναι. Ξεκαθαρίζουν ότι δεύτερος γύρος δεν μπορεί ούτε πρέπει να υπάρξει. Καλά, εντάξει. Λένε ότι η μοναδική, ας το πούμε, περίπτωση, να το πω έτσι, που θα μπορούσε σε περίπτωση που δεν υπήρχε αυτοδυναμία να γίνει μια συζήτηση για το σχηματισμό κυβέρνησης θα ήταν με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό νομίζω το έχουν πει και δημοσίως στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πολλές φορές. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ λέει θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή. Γιατί είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας. Όμως το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία υιοθετώντας την ατζέντα του κυρίου Δούκα. Λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ταυτόχρονα έχει γίνει, λένε, πια το ΠΑΣΟΚ, όχι το κόμμα εκείνο του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Το οποίο παλαιότερα, ας πούμε, αναδέχθηκε και το βάρος της διαχείρισης μιας εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν λένε.
0: Έτσι το λένε τώρα τελευταία. Μάλιστα, κάποια στελέχη λένε ότι όχι μόνο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάποιες φορές αντιδράσεις θυμίζει τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ακριβώς. Τώρα, επειδή γυρίζουν διάφοροι και λένε ότι εντάξει, πιο ΠΑΣΟΚ εδώ,

0: Νέα Δημοκρατία, αν θέλει, να μπορεί να συγκυβερνήσει με την άλλα κόμματα. Πέραν της...
1: Και δείχνουν τον κύριο Βελόπουλο.
0: Ναι.
1: Δείχνουν τον κύριο Βελόπουλο.
0: Λένε,
1: το όπως και όπως έρχεται από το Πασόκ αυτό.
0: Επιλέξει, λένε, στην κυβέρνηση ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκυβερνήσουν με την ακροδεξιά. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να γίνουμε σαν τον Αλέξη Τσίπρα που συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά.
2: Μάλιστα. Να φέρετε στον Αλέξη.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα, για πρώτη φορά υπάρχει και μια τοποθέτηση η οποία νομίζω θα σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Σχολιάζονται τα σενάρια να δημιουργηθεί κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Γιατί έχω αναφερθεί σε τέτοια σενάρια που κάποιοι σκέφτονται και τα δίνουν και ως
0: πληροφορίες. Και ενδεχομένως και κάποιοι να απεργάζονται. Και, δεν ξέρω. Σκέφτονται κάποιοι. Ναι. Πάντως διατυπώνονται.
1: Έχει ενδιαφέρον ότι έχουμε δύο ροή και επί αυτών των σενάριων.
0: Λένε λοιπόν από την κυβέρνηση ότι οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από την κάλπη και από τη λαϊκή ψήφο και όχι από το ΑΣΕΠ και από κλειστές πόρτες.
1: Ναι.
0: Ή από το προσωπικό γυνάτι και την προσωπική εναντίωση κάποιου.
1: Ναι.
0: Τελεία.
1: Έχει και φωτογραφία αυτή η διαρροή. Αυτή η διαρροή έχει και φωτογραφία.
0: Και εγώ έχω την εντύπωση, αλλά δεν ξέρω. Μην πάρουμε κανένα στο λόγο, μην δείξουμε υπολήψεις. Πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις στις εκλογές επιλέγουν οι πολίτες, λέει η κυβέρνηση. Η λαϊκή ετοιμιγορία είναι ιερή και ιεραρχείται πολύ πιο ψηλά για κάθε άνθρωπο που συμμετέχει σε μια εκλογική διαδικασία από το προσωπικό θέλω ενός πολιτικού αρχηγού όπως το κ. Ανδρουλάκη.
1: Ναι. Ναι. Βέβαια, εδώ υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και πολλά ενδεχόμενα και πολλά σενάρια. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες, στις εκλογές, δεν θέλω να λέω στις πρώτες ή δεύτερες, γιατί δεν είναι.
0: Ναι.
1: Το αντιμετωπίζουν και σαν να είναι δημοτικές εκλογές, με πρώτο και δεύτερο γύρο. Στις εκλογές έχει ένα ποσοστό κοντά στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση, δηλαδή κάποιος δίνει 23-24. Καταλαβαίνεις, δηλαδή κάτω και από εκεί που μπορεί να πάρει μπόνους, καταλαβαίνεις ότι είναι άλλη τάξη το πρόβλημα. Αν έχει ένα ποσοστό γύρω στο 30 και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, καταλαβαίνει κάποιος το δεύτερο και το τρίτο κόμμα δεν μπορεί να επιβάλλει πρωθυπουργό, να θέσει θέμα εφόσον συνεργαστεί.
0: Πολύ σενάριο, ρε παιδάκι.
1: Πάρα πολύ. Μπλέχει.
0: Πολύ σενάριο και ναι. Πολύ
1: βέβαια,
0: σενάριο.
1: Καταλαβαίνω όμως ότι η κυβέρνηση δίνει αυτές τις διαρροές. Γιατί δεν θέλει να περάσει ότι θα υπάρξει πρώτος και δεύτερος γύρος. Άρα κάποιοι να επιλέξουν να κάτσουν στον καναπέ.
0: Πάμε να πούμε δύο λόγια και για τις άλλες διαρροές όμως. Γιατί υπάρχουν και διαρροές και από τα άλλα κόμματα. Μην λέμε μόνο τη κυβέρνηση, υπάρχουν και από το Πασόκ.
1: Από παντού.
0: Και υπάρχουν βέβαια και από την.
1: Τη διαρροή γίνεται.
0: Ναι, και από το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Λοιπόν, από το Πασόκ. Θες να πεις, να πω.
1: Από το Πασόκ τι είναι αυτό που λένε? Λένε καταρχάς ότι είναι ψύχραιμοι. Παραπέμπουν στην κατάσταση και στο πολιτικό σκηνικό όπως ήταν πέρσι, που η κυρία Κωνσταντοπούλου φαινόταν δεύτερη και με διαφορά και το Πασόκ ήταν τρίτο και αυτό ανετράπη. Λένε να περιμένουμε, παρότι δεν το δείχνουν αυτό στην πράξη, να περιμένουμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις και πολύ περισσότερο τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου.
0: Διότι τα κόμματα τα νεοπαγή εμφανίζονται φουσκωμένα.
1: Και μετά ξεφουσκώνουν. Ναι. Και παραπέμπουν σε ανάλογες περιπτώσεις το κόμμα Αβραμόπουλου που ούτε καν κατέβηκε
0: και
1: σε άλλα. Και σε άλλα κόμματα. Και δείχνουν το κόμμα.
0: Να θυμηθούμε, ας πούμε, την πολιτική άνοιξη μα, η πολιτική άνοιξη του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, μια που το αναφέρουμε στις δεκαετίες του 90, τι ποσοστά τρελά έπαιρνε στην αρχή και μετά που κατέληξε. Ναι,
1: δείχνουν σε αυτό. Βέβαια, στην πράξη έχουν μια εντελώς διαφορετική πρακτική. Μπορεί να λένε ότι είμαστε ψύχρεμοι, μας το είπε και ο κύριος Τσουκαλάς εδώ, αλλά στην πράξη φαίνεται ένας πανικός. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε ότι προσπαθούν να επιταχύνουν την διαδικασία των διευρύνσεων. Ότι είναι σε πολύ κοντινή, η απόσταση έχει μικρή.
0: Είναι έτοιμοι να πάρουν τον Μάριο το Σαλμά.
1: Άλλο αυτό.
0: Θα έχουμε πολιτική μετακίνηση τεράστια.
1: Που κάποια στελέχη μας μιλούσαν για αμφίπλευρη διεύρυνση. Και μάλιστα το
0: ο Μάριος ο Σαλμάς είναι η μία πλευρά, η κυρία Κασιμάτη και η κυρία Τζάκρη είναι από την άλλη πλευρά. Άλλη.
1: Εγώ έχω μπερδευτεί όμως με τον κύριο Σαλμά, γιατί τον είχα αφήσει να συζητάει με τον κύριο Σαμαρά.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μα το είπε και ο ίδιος. Λέει και ο ίδιος. Ή με το Πασόκ θα πάω, ή με τον Σαμαρά θα πάω, ή ανεξάρτητο θα κατέβω. Όχι εντολοκαρνανία. Η εντολοκαρνανία θα στηριχθεί τις υπηρεσίες του κύριου Σαλμά. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Σε κάνει επικρατείας να ακούσω τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Αττική Οδό. Αντίθετα μηνύματα για συμφωνία εκπέμπουν Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Μία μέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Τέσσερις ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Δύο νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Άστατο σήμερα ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτη Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Έχουμε και σκάτζα βάρδια στον ήχο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ανέλαβε τώρα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής η λατρεμένη μας η Μαρία Παπακυρίτση και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά παντού, σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική και στα μικρόφωνα η Μαρία Γεωργίου.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία ήδη έχουμε λάβει. Βλέπω, μας έχει στείλει και ένα μηνυματάκι η φίλη μας η Αθηναίδα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει καλημέρα, λέει ξεχωριστή καλημέρα στον Αδαμόπουλο που αγνοεί την ύπαρξή μου Αθηναίδα μου ούτε κατά διάνοια. Το αντίθετο.
1: Ίσα.
0: Το ακριβώς αντίθετο. Μην μπερδεύεσαι, να είσαι καλά.
1: Το είχαμε σκηνοθετήσει. Αθηναίδα, το είχαμε σκηνοθετήσει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και να είστε καλά. Την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα, γερή και δυνατή να είμαστε. Λοιπόν,
1: συνεχίστε όμως να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Βασίλης είπε μέσω Viber ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας Earth News Radio. Τα πληκτρολογήσετε. Έχουμε και τη σελίδα όμως εκπομπή στο Facebook.
0: Βεβαίως.
1: Τις πρωινές διαδρομές μέσω του Messenger. Μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Αν θέλετε, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές. Μας βρίσκετε, μας εντοπίζετε και μέσω Messenger πληκτρολογείτε το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μαξί, δεν μου έχεις πει κουβέντα. Και θα σε
1: μαλώσω. Για τον κύριο Νίκο Μωραΐτη θα μου πεις. Πες το μου γι' αυτό. Όχι, κάτι άλλο.
0: Νίκο Μωραΐτη, εντάξει, αλήθεια, μα αποστόμωσε. Έλα, πες για τον Νίκο Μωραΐτη και μετά θα σου πω εγώ για τις οικονομικές ανισορροπίες.
1: Παρακολουθώ τους πάντες και γι' αυτό μπερδεύομαι. Καμιά φορά που με ρωτάς και
0: το κομπίνα. Κύριο Μωραΐτη, αυτή τη φάση με ποιον είναι, με τον Αλέξη Τσίπρα ξανά είναι.
1: Ξανά με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιατί μπερδεύομαι τώρα.
1: Ότι ήταν με τον Αλέξη Τσίπρα, μετά ήταν με τον κύριο Κασελάκη, μετά δεν ήταν με τον κύριο Κασελάκη.
0: Επειδή για μερικούς ανθρώπους πρέπει να ρωτήσεις, δηλαδή.
1: Αυτή την ώρα με ποιον είναι.
0: Εγώ δεν τους κακίζω. Αντιθέτως, πρέπει να σου πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το θάρρος.
1: Είναι επαγγελματίας πολιτικός ο άνθρωπος.
0: Όχι, και έχουν το θάρρος να αλλάξουν την άποψή τους, για μένα δείχνει και μια εντυμότητα και μια καθαρότητα. Σου λέει, έκανα λάθος τότε, τώρα πιστεύω αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μονοκόμματοι, δεν είναι μονόχνοτοι, δεν είναι ισχυρογνώμονες. Ναι, τώρα βέβαια. Θα μου πεις παίζει ένα ρόλο και η ταχύτητα αλλαγής των απόψεων. Αυτό είναι και αυτό.
1: Και δεν μπορεί αυτός που αποθεώνει στην επόμενη στροφή να, να τον χαρακτηρίζει πολιτικά σπόνδυλο και ότι μπορεί να πάει και με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί εχθές εκτός των άλλων κυκλοφόρησαν σενάρια ότι ο κ. Κασελάκης συνομιλεί με το Πασόκ.
0: Α.
1: Κυκλοφόρησε και αυτό το σενάριο. Βέβαια, αυτή την εποχή κυκλοφορούν πάρα πολλά σενάρια και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί.
0: Κάτι άκουσα, δηλαδή.
1: Είδες που το άκουσες
0: με,
1: εσύ.
0: Όχι, με. Παίρνουν κάποια στιγμή τηλέφωνο, μου λένε πω, έχει σκάσει βόμβα. Λέω, ποια βόμβα έσκασε, παιδιά. Τύπου καμιά του Δευτέρου Παγκοσμίου. Όχι, λέει βόμβα πολιτική. Ποια βόμβα πολιτική, ρε παιδιά. Να λέει, φημολογείται ότι ο Κασελάκης θα πάει με το Πασόκ. Ευχαρίστησα τον συνομιλητή μου και έκλεισα το τηλέφωνο. Εντάξει, κοίταξε.
1: Τώρα ο καθένας κυκλοφορεί και ένα σενάριο για να πλασαρεί τον εαυτό του ή για να δείξει. Μπορεί.
0: Εντάξει, μπορεί ο κ. Κασελάκης να μην διανύει την καλύτερη φάση.
1: Όχι.
0: Πολιτικά, δημοσκοπικά, μπασιτός και να είναι λίγο μπερδεμένος και στο αυτό που
1: και
0: θέλει να κάνει με αυτό.
1: Ναι, να μην ξέρει τι θα κάνει, θα κατέβει σε εκλογές, δεν θα κατέβει, ο άνθρωπος έχει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.
0: Όμως θα μου φαινόταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας αδιανόητο, θα έλεγα.
1: Απ' την άλλη προσπαθώ να μπω και στο κουστούμι του Πασόκ. Προσπαθεί να δείξει αυτή τη φάση.
0: Λες.
1: Προσπαθεί να δείξει αυτή
0: θα
1: τη φάση
0: κασελάκι.
1: Ότι.
0: Σου λέει, αφού παίρνω τζάκερ, γιατί να μην πάρω και τον Στέφανο.
1: Ναι.
0: Να κάνουν και
1: ακριβώς.
0: Παρέα.
1: Ακριβώς.
0: Να μην νιώθει μοναξιά η τζάκερ.
1: Ότι κάνω μια φύπλευρη διεύρυνση και από τα δεξιά και παίρνω και από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παίρνω και
1: τον
0: Μάριο τον Σαλμά.
1: Παίρνω και τον Μάριο τον Σαλμά.
0: Μάριο ο Σαλμάς τι είναι τώρα.
1: Ανεξάρτητος.
0: Όχι, κάτσε, γιατί αυτό ο κύριο Μάριο δηλώνει κεντροδεξιό, δεν δηλώνει.
1: Ναι.
0: Εγώ σε όσες συνεντεύξεις τον έχω
1: στην
0: ακούσει.
1: Στην Ελλάδα ξέρουμε ότι ισχύει το ότι δηλώσεις είσαι.
0: Παιδί μου, μπορεί να είναι ο άνθρωπος να έχει ανοιχτά θέματα με τον κ. Μητσοτάκη. Έχει ανοιχτά, δεν το έχει κρύψει ο άνθρωπος εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Και από το βήμα της Βουλής και τοποθετεί.
0: Έχει ανοιχτά ζητήματα.
1: Και με και σε συνεντεύξεις.
0: Αλλά δηλώνει κεντροδεξιός. Ξεκάθαρα. Έχει, δηλαδή το έχει πει 10 φορές, όχι μία.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω στη δήλωσή του. Είναι θεμητά όλα στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Όλα ή σχεδόν όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι και όλα θεμητά. Αλλά δεν μπορεί να δηλώνεις ότι είτε με τον Πασόκ είτε με τον Σαμαρά τώρα είναι κοντά. Άλλα πράγματα. Αν μου πεις, συγκυβέρνησαν.
0: Εσύ τώρα θέλεις να πεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μετατρέπουν, ας πούμε, την πολιτική σε σημαία ευκαιρίας. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Εγώ, εσύ είπα. Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Εγώ κάτι ερωτηματικά έβαλα. Κάτι ερωτήσεις έκανα.
0: Πού ήμασταν τώρα, σε ποια φάση, να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ δεν μου πες τίποτα, στο ξαναλέω.
1: Τι, πες μου, τόσο σου έχω πει.
0: Όχι, για τη μακροοικονομική ανισορροπία. Δηλαδή έχουμε ένα σωρό ανισορροπίες. Ξεμπερδέψαμε από αυτήν τουλάχιστον. Ξεμπερδέψαμε από αυτή την ανισορροπία. Και επιστρέφουμε στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, λέει. Η ευρωπαϊκή κανονικότητα τι είναι, ο πληθωρισμός το 5% είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα.
1: Η στέη και τα ενίκια εκεί που είναι κανονικότητα.
0: Θα βάλεις πέρι στο στόμα. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω για τον πληθωρισμό.
1: Δεν στο πάω τόση ώρα γιατί είμαστε στις ανισορροπίες. Όταν θα πάμε στις ισορροπίες θα το συζητήσουμε αυτό.
0: Κοίταξε. Από την κυβέρνηση είναι χαρούμενη γιατί λέει η Ελλάδα αφαιρέθηκε από τις χώρες με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δηλαδή βγήκαμε από τα μνημόνια, βγαίνουμε τελείως και από την ενισχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχουμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας.
1: Τώρα δηλαδή.
0: Κανένα γκαϊλέ πια.
1: Να σου πω, εκτοξεύω τη μισθή τώρα. Δηλαδή συντάξεις, χαμός.
0: Όχι ρε παιδί μου. Απλά δεν θα μας εποπτεύουν. Δηλαδή με το πας να κάνεις, ας πούμε, μισό βήμα, να είναι και 10 από πάνω να σου λένε τι να κάνεις.
1: Και οι κοβέστη. 10 και οι κοβέστη.
0: Αυτό εμείς δεν το ξέρουμε καθόλου. Δεν έχουμε καμία εμπειρία σε αυτό. Ως χώρα.
1: 16 χρόνια.
0: Ένας να δουλεύει και 10 να του λένε τι να κάνει.
1: Σωστά. Εκεί τον πήγε.
0: Αυτό νομίζω αυτό δεν συμβαίνει. Το έχεις ακούσει εσύ ποτέ αυτό?
1: Όχι, last year ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν συμβαίνει τώρα.
0: Υπήρχε και μια σχετική γελιογραφία που ένας δούλευε και 10 του λέγανε πώς να δουλέψει. Επόπτευα, ναι. Λοιπόν, εν πάση τόση, πάντως λέει καμιά δεκαριά κράτη βρίσκονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
1: Και εμείς δεν είμαστε αυτά.
0: Και πρέπει να πάρουν μέτρα λιτότητας για να περιορίσουν τα δημόσια ελλείμματά τους. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη, έχουμε την ακρίβεια να λειτουργεί. Κατάλαβες, πάμε καλά.
1: Γιατί μας φεύγει ο ένας πονοκέφαλος και ο άλλος.
0: Πάντως, η ελληνική οικονομία, λένε από την κυβέρνηση, πετυχαίνει μέχρι και διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και έχουμε σκοράρει πάρα πολύ καλά, αυτό είναι γεγονός, στον τομέα της αγοράς εργασίας, δηλαδή στην αντιμετώπιση της ανεργίας, το πούμε έτσι.
1: Είναι πολύ χαμηλά, 10
0: αυτό
1: μονάδες.
0: Ισχύει, αυτό ισχύει.
1: 10 και 12.
0: Εντάξει.
1: Κάποια προβλήματα όμως παραμένουν τώρα, για να είμαστε αντικειμενικοί.
0: Πληθωρισμός, ας πούμε. Πληθωρισμός 5%, αλλά κοίταξε να δεις.
1: Πληθωρισμός
0: λέει,
1: σημαίνει και ακρίβεια. Άμα έχεις ανάπτυξη, έχεις και πληθωρισμό, σου λέει.
0: Περίμενα, σου πω. Έβγαλε μια έρευνα το ILK.
1: Ναι.
0: Το Ινστιτούτο Έρευνας για Ανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Και τι δείχνει? Ότι παρότι ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμό 5%, στα σούπερ μάρκετ είναι στο 1,14%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών. Των τελευταίων 7 μηνών. Δηλαδή το 5%
1: είναι
0: από τα καύσιμα. Όπου η Ελλάδα δεν έχει, ας πούμε.
1: Μήπως να κάνουμε όμως κάτι με τα καύσιμα που...
0: Με τους φόρους, λες, τα καύσιμα.
1: Με τους φόρους στα καύσιμα. Ακούμε το επιχείρημα, το οποίο είναι σοβαρό, ότι δεν θα φτάσουν στον καταναλωτή κτλ. Μα όταν το 50% των τιμών των καυσίμων είναι φόροι, κάτι δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Εγώ, φιλενάδα, δεν ξέρω αν είναι 1,14 που λέει το ILK. Εγώ ξέρω ότι πας στο σούπερ μάρκετ, φέρνεις μια τσαντούλα και έχει εξαφανιστεί το πεντάρικο. Έχει εξαφανιστεί το πεντάρικο. Έτσι. Αυτό είναι.
1: Βλέπεις τις τιμές και κάθε εβδομάδα είναι άλλες τιμές.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό το παραδέχεται η κυβέρνηση. Να το πούμε. Και σου λέει ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Και κυρίως φαίνεται ότι και στο θέμα των φρέσκων προϊόντων έχει χαθεί η μπάλα. Που διερωτώ με γιατί. Γιατί θυμάσαι που συζητάγαμε για το κιλό της ντομάτες. Έχει φτάσει στα 4 ευρώ το κιλό ντομάτες. Γιατί? Είναι μόνο τα μεταφορικά. Όταν πέφτει η βενζίνη, δεν πέφτουν οι τιμές όμως.
0: Ναι. Εντάξει τώρα, βάζει δύσκολα, μην με μπερδεύεις.
1: Εντάξει, μπερδεύεις.
0: Από φίλος μου Δημήτρης ο Παρίσης λέει: καλά τα λες, Βασίλη. Ποιος μας ακούει όμως, Δημήτρη? Καλημέρα και στην Ελένα την Παπαβασιλείου. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα στον Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι της Αρκαδίας. Καθημερινά είναι εδώ ο Γιάννης από το Σουλάρι. Καλημέρα στον Γιώργο του Θήμιου με τις καταπληκτικές φωτογραφίες του από την Καβάλα. Και στον Πέτρο που μας λέει: αγαπάμε ΕΡΤ και πρωινές διαδρομές. Και εμείς αγαπάμε, Πέτρο μου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο μήνυμά σου. Καλημέρα και στους φίλους μας, τους γκρούπις της εκπομπής μας που στέλνουν το μήνυμά τους μέσω Messenger. Η Ευγενίτσα εδώ πρώτη και καλύτερη, την ευχαριστούμε θερμότατα για τα καλά της λόγια, τις γλυκές κουβέντες που μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ποθητή τη Βάλβη από τη Σαντορίνη. Καλημέρα στον Νίκο τον Καλή από τα Τρίκαλα. Υπέροχες φωτό. Μας εύχεται αισιοδοξία και ελπίδα. Αντευχόμαστε στη Σπυριδούλα. Άλλη μια υπέροχη φωτογραφία από τη Σαντορίνη. Να σου πω, το σπίτι είναι σε υπέροχο σημείο, θα έρθω, έτσι. Σπυριδούλα, στο δηλώνω να με περιμένει. Θα έρθω αυτόκλητος μουσαφύρης. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Μας δίνει το στίγμα της ημέρας. Το διαβάσουμε πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα. Επικείμενη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο γι' αυτό.
0: Ο Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά μπορεί και όχι. Αν δεν βρέξει, θα χιονίσει.
1: Ή καλό καιρό θα κάνει.
0: Ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 γιατί ακόμη κατέχει τους S-400.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Άλλο παιχνίδι αυτό.
1: Ναι.
0: Συνεχίζεται το χάος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Άγνωστα τα κόμματα που θα επικρατήσουν. Ο Σαμαράς φαίνεται να αποκαλύπτει τις προθέσεις του για το κόμμα του. Είδομε. Κομισιόν αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με τα μακροοικονομικά προβλήματα. Καλό αυτό για τις επενδύσεις και την αύξηση των θέσεων εργασίας. Καλός ο καιρός στην Αττική. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Αλέξανδρε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Και πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Θα
0: ξεκινήσω καθημερινή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριο θέμα, αυτό που σας επισήμενε και ο Αλέξανδρος, παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο, γράφει.
1: Έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε ακούσει άλλα διαφορετικές πληροφορίες, άλλα διαμηνούν από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από το χτεσινό ουκρανικό πλήγμα στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης. Τίτλος: Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Ένα σύννεφο μαύρου καπνού φαίνεται στη φωτογραφία πάνω από το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του οικονομικού φόρουμ που γίνεται κάθε χρόνο στην πόλη, οι Ουκρανικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα εξαπολύσει επίθεση με ντρόουν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Επίσης, λέει αξιωματούχοι από την Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται πως επεξεργάζονται από κοινού με την Ουκρανία σχέδιο διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία. Πάνε να κάνουν ένα διπλωματικό άνοιγμα. Οι πρόθυμοι.
1: Ναι.
0: Προς Ρωσία, γιατί σου λέει μην περάσουμε ένα ακόμα δύσκολο χειμώνα.
1: Και φαίνεται ότι είναι και μια φάση που η Ρωσία αντιμετωπίζει προβλήματα στο ουκρανικό μέτωπο. Οι Ουκρανοί αντέχουν, βέβαια, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχουν προβλήματα.
0: Διαβάζω επίσης: κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία. Διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Και επιτέλους θα πω εγώ. Τώρα ξέρω πάλι θα πέστε να με φάτε. Θα το πω. Διαβάζω από Καθημερινή. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας. Το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γράφει η Καθημερινή ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από ότι τα ξενοδοχεία σε περιοχές όπως η Πλάκα, στις οποίες η πολιτεία έχει λάβει ειδικά μέτρα για την προστασία της κατοικίας. Και είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το Υπουργείο Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την εκδίκαση χθες της προσφυγής της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ενάντια στη μετατροπή ολόκληρων κτηρίων στην Πλάκα σε Airbnb. Επιτέλους θα πω.
1: Βέβαια. Σε όλες τις ευρωπαϊκές τουριστικές μεγαλοπόλεις έχουμε ανάλογα μέτρα. Βαρκελόνη, Ρώμη, Φλωρεντία. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άλλο.
1: Εσύ δεν έχεις άλλο από την Καθημερινή. Περνάω εγώ λοιπόν στην εφημερίδα Τα Νέα που ασχολείται με το Ελνίνιο. Συζητάμε πάρα πολύ το τελευταίο καιρό για το Ελνίνιο, το οποίο μας επισκέπτεται με πολύ πολύ ξανά, με πολύ πολύ όρεξη. Τι φέρνει το σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα? Πιο καυτό καλοκαίρι. Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή, ποια κλιματική αλλαγή? Δεύτερο θέμα. Για συνταξιούχους, 6 κατηγορίες επιστροφών. Γραμμή 143 θέμα, όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις, καθημερινές ιστορίες από το Πολύγωνο ως την Γλυφάδα. Και από τα υπόλοιπα θέματα, στην Τουρκία η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις. Μάρκο Ρούμπιο, δεύτερο θέμα, εκτός προγράμματος για τα F-35, μένει η Άγκυρα.
0: Από τα νέα, έτσι. Εγώ τώρα πρέπει να πάω στην απογευματινή.
1: Στην απογευματινή.
0: Βεβαίως. Έχει κύριο τίτλο αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους ύστερα από επανυπολογισμό. Αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και αποστράτους. Διαβάζουμε επίσης εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση. Ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κάνει λόγο για επιτυχία της κυβέρνησης και των πολιτών. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία. Επίσης, Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού, αυλαία για τον σπουδαίο καλλιτέχνη και ένα σπάνιο άνθρωπο με ήθος και ευγένεια. Πρέπει να σου πω, ένα μάγκωμα το ένιωσα χτες με την απώλεια αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη.
1: Πολύ αγαπητός, σπουδαίος ηθοποιός.
0: Πλήρης ημερών έφυγε, αλλά νομίζω ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς και δημοφιλείς καλλιτέχνες.
1: Από τηλεοπτικούς μέχρι θεατρικούς ρόλους, βέβαια σπουδαίος.
0: Και διαβάζουμε επίσης την απογευματινή. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο φορέας της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Μάλιστα.
1: Μάλιστα, προσοχή. Να, από το ζωνάρι, έχει ένα ενδιαφέρον θέμα στο ζωνάρι της η απογευματινή σε σχέση με τον Γιώργο Μιλωνάκη. Και αυτό που είχε γράψει εφημερίδα, ελληνική εφημερίδα, που τον ενέπλεκε σε κύκλωμα παιδεραστίας. Τεράστιο fake news γράφει η υπόθεση Σάντι με τους ροδόσταυρους. Κατασκευασμένα όσα γράφτηκαν. Ναι. Πλήρης δικαίωση για τον Γιώργο Μιλωνάκη από την Κυπριακή αστυνομία.
0: Με ξέρω, ο άνθρωπος φαίνεται πάει καλά σε ό,τι αφορά την υγεία του. Μπράβο.
1: Ευτυχώς.
0: Τα καλύτερα, είπαμε. Οι ευχές όλων είναι μαζί του.
1: Ακόμη και των αντιπάλων του, ακόμη και αντιπάλων.
0: Εννοείται. Και αυτό δείχνει έναν πολιτικό πολιτισμό στη χώρα μας. Έτσι, δείχνει έναν πολιτικό πολιτισμό στη χώρα μας.
1: Θα θυμίσω ότι τότε ήταν να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε μιλήσει με τον κύριο Μητσοτάκη για αυτό το θέμα.
0: Όπως είναι η πρώτη φορά, να το θυμίσουμε αυτό, γιατί εντάξει, λέμε,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Στα ανθρώπινα.
1: Να μην
0: καμιά φορά, όχι, καμιά φορά δείχνει και το πολιτικό προσωπικό μια ποιότητα. Τώρα να τα λέμε αυτά, έτσι. Μην τα εκμεταλλεύουμε όλα.
1: Θυμάμαι
0: ότι όταν στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Γιώργο Μιλωνάκη χειροκρότησαν όλα τα κόμματα.
1: Ναι, και τότε ο κ. Ανδρουλάκης είχε πάρει τον κ. Μητσοτάκη για να θυμίσω και του είχε πει, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, πώς αναβληθεί η συζήτηση, την είχε ζητήσει στο Πασόκ. Γι' αυτό το είχε πει.
0: Μακάρι να μας συνηθίζουν πιο συχνά σε τέτοιες συμπεριφορές. Δεν λέω να μην υπάρχουν αντιπαλότητες, αλίμονο. Δεν θα έχουμε μια δημοκρατία λαπά. Απλά να θυμόμαστε τον πολιτικό μας πολιτισμό. Πάμε εφημερίδα συνταχτών.
1: Ναι, πάμε. Success story με 5 δράκους.
0: 5 δράκι.
1: Ούτε ένα ούτε δύο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκό νοικοκυριά. Διαβάζουμε. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν. Βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα θέματα. Από την εφημερίδα των συντακτών, χλωμιάζει συμφωνία. Νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό. Το χθεσινό θέμα, για το οποίο σας ενημερώναμε. Ελλάς, ελληνική, φαντάζομαι, αριστερή συμπαράταξη.
0: Βεβαίως.
1: Πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης. Μείωση της φορολογίας για μισθωτούς. Αύξηση για τον πολύ υψηλό πλούτο.
0: Ο Χρήστος λέει: καλημέρα, Χατζημιχάλη. Δεν είμαι ο Χατζημιχάλης.
1: Βασίλης. Αλλά θα μεταφέρουμε.
0: Έχει μείνει προηγούμενη.
1: Θα μεταφέρουμε την καλημέρα.
0: Λοιπόν, ναι, εννοείται. Ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Σημαντικός σταθμός της αντιυμπεριαλιστικής πάλης, η διάσκεψη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης στις 6 και 7 Ιούνιου, την οποία θα φιλοξενήσουν οι ΕΔΙΕ και επιτροπές ειρήνης. Διαβάζουμε επίσης το Ριζοσπάστη. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κλιμάκωση των συγκρούσεων σε αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κέσμ και ιρανικά αντίπεινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σημειώσω πάντως κάτι. Μην τα λέμε μόνο εκτός αέρα, να τα λέμε και στον αέρα. Μην τα λέμε. Είναι αξιοσημείωτη αυτό που λέγαμε και χθες, η σταθερότητα του ΚΚΕ.
1: Βέβαια.
0: Μέσα σε όλο αυτό το δημοσκοπικό κυκαιώνα, μέσα σε όλη αυτή τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, μέσα σε όλο αυτό τον κατακαιρματισμό των υπαρχουσών πολιτικών δυνάμεων, η
1: Είναι μια σταθερότητα.
0: Είναι αξιοσημείωτη. Έτσι.
1: Εμένα δεν με επηρεάζει.
0: Ούτε πάνω ούτε κάτω.
1: Ναι. Δεν με επηρεάζουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Παρότι φαίνεται ότι χάνει κάποιες δυνάμεις προς τα νέα κόμματα.
0: Λίγο.
1: Το κομμουνιστικό κόμμα είναι. Ναι. Και γι' αυτό, αυτό δείχνει βέβαια και με τα θέματα τα οποία αναδεικνύει. Ελεύθερος τύπος. Ανοίγει πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Θα έχουμε συνέχεια πολύ ενδιαφέρον θέμα γι' αυτό και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Δεύτερο θέμα, ζόρικη για τους μαθητές, η δεύτερη χθεσινή. Συμπληρωνώ, η μέρα των εξετάσεων.
0: Ζόρικη, όντως.
1: Ναι. Ήταν δύσκολα. Βέβαια, άμα ήταν εύκολα τα θέματα, γι' αυτό είναι εξετάσεις. Σήμερα δίνουν τα παιδιά των Νεπάλ, εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού. Να πω και μια πληροφορία από τον αθλητικό χώρο. Σπανούλης τριετία στον πάγκο του Άρη.
0: Το αυτό και αν ήταν βόμβα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό και αν ήταν βόμβα.
1: Υπήρχαν πληροφορίες τελευταίες ημέρες. Είδα και, ένα βιντεάκι που το πανηγύρισε ο Άρης. Πολύ, πολύ χαρούμενοι.
0: Αποκτά ενδιαφέρον και πάλι νομίζω.
1: Και οι ομάδες της Βόρειας Ελλάδας.
0: Δημοκρατία, κύριος Τίκλος, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών.
1: Να το, και εδώ είναι πρώτο.
0: Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Οι εργασίες που χρηματοδοτούνται, πώς θα γίνονται οι αιτήσεις, πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε από το καθεστώς παρακολούθηση στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Γράφει η Δημοκρατία και ανέκδοτο στο παραπέντε του Δελφινάριου η Ελλάς του Τσίπρα. Με αφορμή τη χθεσινή συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Θεοπούλα του παραπέντε.
1: Θεοπούλα του παραπέντε.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω.
0: Την κυρία Θεοχάρη, νομίζω.
1: Ναι, Παπαθεοδόρου.
0: Παπαθεοδόρου. Παπαθεοδόρου, συγγνώμη, μπερδεύω.
1: Νομίζω, ναι. Θα το τσεκάρω. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μπει δυναμικά και παίζει με όρους μέσω κοινωνικής δικτύωσης, TikTok. Πάρα πολύ δυναμικά. Αυτό θα έλεγα. Για όσους, σε όσους δεν αρέσει, δεν απευθύνεται σε όλους. Έτσι κι αλλιώς. Στους νεότερους απευθύνεται.
0: Κυρία Εύπαπα Θεοδόρου, πολύ καλά το λες. Ναι. Η οποία εντάχθηκε με φόρα στην Ελλάς.
1: Είπε ότι κάνει θράψη. Ήταν μια τάκα που.
0: Κάνει θράψη.
1: Κάνει θράψη. Μπράβο, καλά το θυμάμαι.
0: Εγώ το άκουσα από τον Δημήτρη τον Τάκη χτες. Πρέπει να σου πω 12 η ώρα που το λέγανε τα παιδιά. Ο Δημήτρης με την Ευαγγελία την Πατατζή.
1: Ήταν μια φράση που χρησιμοποιούσε στο παραμπέτη και. Είχε γίνει viral. Λοιπόν, η εφημερίδα Κόντρα, η απειλή Σαμαρά, Σαμαράς μάλιστα λέει σε εισαγωγικά, η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Αποκάλυψη αξιωματούχου της Exxon Mobil, στερεύονται από θέματα πετρελαίου». Επιτόκιο 5% στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ. Πετρέλαιο $100. Απόσυρση κεφαλαίων πληθωρισμός 5%. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Η εφημερίδα Μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα και από πίσω τέσσερα κεφαλάκια, τέσσερα πρόσωπα του κυρίου Γαβρόγλου, του κυρίου Θανάση Καρτερού, του κυρίου Κουρουμπλή και του κυρίου Νίκου Μπίστη.
0: Και τέλος το ποντίκι κυκλοφορεί σήμερα. Πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το Πασόκ. Λοιπόν, 8 και 56 πρώτα λεπτά η ώρα, να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Βέβαια, βέβαια, και θα ξεκινήσουμε από το, από το Κηφισό. Εκεί από όπου ξεκινάμε τέτοια ώρα κάθε μέρα. Έχουμε προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στη διασταύρωση με την Αττική Οδό, στην είσοδο προς Αττική Οδό και μετά από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι περίπου και την Ιερά Οδό. Στην άνοδο ξεκινάει από το Εγάλιο η κίνηση και φτάνει μέχρι τη Λένορμαν. Πολύ υπομονή. Στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε πρόβλημα από το Περιστέρι. Κάποια έργα έχουμε εκεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου έχουμε πολύ κίνηση. Στην Παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι την Καλυθέα. Εκεί έχουμε έργα τους τελευταίους μήνες και δεν φαίνεται να αλλάζει η εικόνα. Και έχουμε επίσης κίνηση από το Μοσχάτο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Πάντα στο ρεύμα προς Πειραιά. Η Ηλιουπόλος έχει κίνηση αυτή την ώρα. Η Καλλιρόηση και στα δύο ρεύματα. Οι δρόμοι στο κέντρο, Βασιλείου Σοφίας, Αμαλίας, Πατριάρχου Ιωακήμ και Ακαδημίας και η Αλεξάνδρας έχει κίνηση. Η Κηφισίας από το κέντρο μέχρι και το Χαλάνδρι. Η κάθοδος είναι καλύτερη. Η Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή βλέπω στο ρεύμα ανόδου, στο ρεύμα προς το Σταυρό έχει κίνηση. Και μετά έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ρεύμα προς Αθήνα και η Κατεχάκη.
0: Μάλιστα.
1: Με πολύ κίνηση.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Ανδρέα. Μας στέλνει την καλημέρα από την Κέρκυρα. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος λέει πώς γίνεται να είναι όλα καλά και το χρέος να είναι μεγαλύτερο από αυτό που μπήκαμε στα μνημόνια.
1: Μεγαλύτερο είναι.
0: Ναι, παιδί μου, το μειώνεται.
1: Ως αναλογία, ναι.
0: Αλλά ναι, δεν είχαμε πει ότι θα ανέβει με τα μνημόνια και μετά θα κατέβει.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είχαμε πει, ότι ανέβει και θα κατέβει, ναι. Και ο Δημήτρης ο Παρίσης μας λέει ότι οι αριθμοί μπορούν να ευημερούν. Η πραγματικότητα ποια είναι? Ναι. Η πραγματικότητα είναι πάντα περίπλοκη. Ακόμη και όταν οι αριθμοί είναι καλοί και ευνοϊκοί.
1: Ναι.
0: Διότι η καθημερινότητα έχει τις δικές παραμέτρους και τη δική της μακροοικονομία, η οποία πολλές φορές δεν είναι πλήρως εναρμονισμένη με όσα δείχνουν τα άλλα μακροοικονομικά μεγέθη.
1: Και γι' αυτό κάνουμε και φιλότιμες προσπάθειες να σας μεταφέρουμε και τους αριθμούς αλλά και την πραγματικότητα.
0: Αυτά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο που εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μου λες κάτι, αγρότησα υπήρξες ποτέ?
1: Όχι.
0: Αγρότησα, ρε παιδί μου.
1: Έχω μια λεμονιά.
0: Μίλα πιο κοντά, μίλα πιο κοντά.
1: Μια λεμονιά στο κυπάκι.
0: Καλά, και εγώ μια μπιγκόνια έχω, αλλά εντάξει.
1: Και μια ελίτσα στο μπαλκόνι.
0: Ελίτσα έχω κι εγώ.
1: Μέχρι εκεί.
0: Όχι, το λέω γιατί. Να σε ρωτήσω, ο θερισμός γίνεται τώρα τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο? Εγώ θυμάμαι.
1: Ρε παιδιά,
0: ποιο είναι από χωριό? Δηλαδή, εδώ μας ακούνε από όλη την Ελλάδα. Πείτε μου, βρε παιδί, ο θερισμός δεν γίνεται τον Ιούλιο? Γιατί διαβάζω ότι γίνεται και τον Ιούνιο ο θερισμός. Εγώ που πας εδώ στα δικά μας τα χωριά κάτω, Ιούλιο.
1: Το σιτάρι δεν
0: το λέω, επειδή έχουμε την επιχείρηση θερισμό. Που θερίζουν τους οπεκεπέδες αυτούς τους.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, άλλο. Αυτούς θερίζουν και τον Δεκέμβριο, υποτίθεται.
1: Τουλάχιστον τον οπεκεπέδε δεν την πατήσαμε ως χώρο όπως την Οβάρτης. Γιατί θυμάσαι στην Οβάρτη συζητούσα μόνο για τα 10 πολιτικά πρόσωπα, στον Κουβά πήγε γι' αυτό. Και τους γιατρούς τους είχαμε αφήσει. Τους αφήσαμε τους γιατρούς. Τουλάχιστον τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Πιάνουν τους θεριστές.
1: Ναι, τους θεριστές. Οι οποίοι όμως έχουν θερίσει. Πώς έχουν
0: αυτοί
1: θερίσει.
0: Και αν έχουν θερίσει. Αυτοί και
1: τον Αμπούκο το είχαν.
0: Τώρα λέει άλλους. Ο Ιούνιος το θεριστής. Α, ο Ιούνιος το θεριστής.
1: Τότε τον Ιούνιο θερίζουμε.
0: Έλα, αρέσει. Είδε η Μαρία. Μαρία Πακυρίτη τον ήχο.
1: Μας διορθώνει κιόλας.
0: Και σωστή είναι. Ξεκίνησαν, λέει, ο Νίκος μας λέει, ξεκίνησαν τα κρυάρια, τα κρυθάρια εννοεί. Όχι, τα κρυάρια.
1: Ναι.
0: Τα κρυάρια, αλλά.
1: Ο κορέκτορος, ο άνθρωπος.
0: Τα κρυθάρια και την άλλη εβδομάδα τα σιτάρια. Μάλιστα. Άρα ο Ιούνιος το θεριστής, έχεις δίκιο, Μαρία μου. Να σε Μαρία Πακυρίτση, είπαμε, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα και μας.
1: Και όχι μόνο.
0: Διευκρινίζει και πράγματα μας διορθώνει. Α, είναι καρδιτσιώτησα, βέβαια.
1: Ποδήλατα. Θα τη ρωτήσουμε και για τα ποδήλατα.
0: Σας έχουν κάνει ζωή ποδήλατο στην πόλη, κανονικά. Ναι. Πόσες χιλιάδες ποδήλατα έχουνε? 12.
1: Πάνω από 10 σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Πάνω από 10 σίγουρα.
0: Ναι.
1: Πολλά ποδήλατα. Είναι η πρώτη.
0: Α, 30.000 ποδήλατα.
1: Είναι μάλιστα. Η πρώτη πόλη πάντως σε χρήση ποδήλατου.
0: Αυτό είναι.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο. Πρωινές διαδρομές με ποδήλατο για αυτή την ώρα.
0: Έτσι. Στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, είτε μέσω Viber. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber. Αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Η άλλη επιλογή είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger. Που θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες. Μας αρέσουν πολύ, βέβαια. Και σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα και πόσα θέματα.
0: Μας λέει ο Αβραάμ, οικονομία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελληνική οικονομία, ορόσημο για τη χώρα. Η Κομισιόν αφαίρεσε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες 16 χρόνια μετά την κρίση. Ναι, εντάξει, αυτό είναι σημαντικό, είναι η αλήθεια. Είπαμε και για τις επενδύσεις και για την αντιμετώπιση, μάλλον την τόνωση της αγοράς εργασίας που φέρνουν οι επενδύσεις. Το θέμα είναι να έχει και πιο πρακτικά αποτελέσματα. Καλημέρα στον Γιάννη τον Καστανιώτη, ο οποίος μας λέει Θέρος Ιούνις, Αλωνάρης ο Ιούλης. Μάλιστα, σωστό. Ευχαριστούμε.
1: Αλωνίζουν, μάλιστα. Αλωνίζουν τον Ιούλιο.
0: Είπαμε, γινόμαστε καλύτεροι.
1: Τον Ιούνιο, που το μάθαμε. Ναι. Τώρα, μια και μιλούσε για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και στις μικροοικονομικές, να έρθουμε όμως στις ανισορροπίες κάποια στιγμή.
0: Ναι, για λέγε.
1: Βέβαια. Όχι, το λέω για να αντιμετωπίσουμε και περισσότερα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Εκεί να μιλήσουμε λίγο καλύτερα τη γλώσσα των αριθμών.
0: Ναι.
1: Γιατί τα προβλήματα παραμένουν. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Είπαμε ότι θα αναφερθούμε και δεν το κάναμε στη συμφωνία που υπέγραψε το Ισραήλ με το Λίβανο.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά τη συμφώνησαν για παράταση της εκεχηρίας. Προσέξτε με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Είναι γιατί πάντα στο Λίβανο υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας της Χεζμπολάχ. Παρότι φαίνεται ότι υπήρχαν παρασκηνιακές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Χεζμπολάχ. Τι έχουν συμφωνήσει σε αυτή την. Θα προσπαθήσω να το πω πάρα πολύ, πάρα πολύ σύντομα. Ουσιαστικά να ανανεωθεί αυτή η ευαίσθητη, η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που είχαν συμφωνήσει στο προηγούμενο στάδιο. Να δημιουργηθούν κάποιες πιλωτικές ζώνες ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο και βεβαίως αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Χεζμπολάχ.
0: Εγώ βλέπω το θερισμό πάντως.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπω εδώ το θερισμό, το ρεπορτάζ των συναδέλφων στο RNews.gr.
1: Mm-hmm.
0: Το οικονομικό όφελος, λέει, από το κόλπο που κάναν με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που ήρθε στο φως χτες, έχουμε 13 συλλήψεις στην Κοζάνη και το Αγρίνιο. Συνολικά κατηγορούνται καμία σανταριά νοματέοι. Το οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και η μέθοδος, λέει, που ακολουθούσαν θυμίζει εκείνη των κυκλωμάτων που αποκαλύφθηκαν στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Διότι το μοτίβο είναι σταθερό.
1: Εντόπιζαν,
0: λέει, εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί, υπέβαλαν ψευδείς αιτήσεις και στη συνέχεια έπαιρναν παράνομες ευρωπαϊκές και εθνικές επιδοτήσεις. Κομβικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός στην Κοζάνη. Καλά, μικροπαραγωγός θα είχε. Κομβικό ρόλο.
1: Και να ήταν μικροπαραγωγός, θα έγινε μεγαλοπαραγωγός συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ποιος συγκέντρωνε πληροφορίες, εντόπιζε τα πρόσωπα που θα συμμετείχαν στις κομπίνες. Άμεσος συνεργός ήταν ένας διαχειριστής, Κιθ, στο Αγρίνιο. Αυτός διευκόλυνε και τη διαδικασία των δηλώσεων. Μάλιστα.
1: Τι να πω.
0: Εντάξει, οι έρευνες είναι από το FBI, να το επισημάνουμε αυτό. Το ελληνικό. Το ελληνικό.
1: Έχει συνεχείς επιτυχίες. Κάθε μέρα έχουμε και την ανακοίνωση διαφορετικής υπόθεσης και ανθρώπων οι οποίοι είχαν. Κατασπαταλίστηκε.
0: Μασαμπουκώσει που λέει και ο
1: Άδωνης.
0: Μασαμπουκώσει. Έτσι δεν το λέει ο Άδωνης.
1: Τα κοινοτικά κονδύλια. Απ' την άλλη, τώρα μια και βλέπουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις. Το θέμα αυτής της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Έχω, δηλαδή, η φρίκη που έχω υποστεί αυτές τις μέρες, όχι μόνο μετά τις αποκαλύψεις των λεπτομεριών.
1: Ναι, τι έχει περάσει αυτή η γυναίκα.
0: Οι αποκαλύψεις των λεπτομεριών είναι ανατριχιαστικές. Αλλά δεν είναι ανατριχιαστικότερες και από αυτές τις αποκαλύψεις. Είναι κάποιες απόψεις που διαβάζουμε όχι μόνο στην κοινωνική δικτύωση, στη δικτύωση γενικότερα. Σε σχέση με το δράστη, δηλαδή μια επιχειρηματολογία η οποία εκπορεύεται από συγγενικά φιλικά του πρόσωπα και η οποία τείνει να υιοθετηθεί και από κάποιους συμπολίτες μας.
1: Διάβασα μια δήλωση του πατέρα. Ότι τι έκανε και έχασε τη ζωή του, το γραφείο του, τη δουλειά του.
0: Εγώ δεν τη διάβασα, την άκουσα.
1: Την
0: άκουσα μία και μετά την ξανάκουσα άλλες τέσσερις.
1: Γιατί λες δεν ακούω, κάτι δεν ακούω καλά.
0: Δεν ακούω καλά.
1: Κάτι
0: τα χάσε όλα, λέει. Τα χάσε όλα, έχασε την περιουσία του.
1: Σκότωσε μια γυναίκα.
0: Σκότωσε έναν άνθρωπο, έτσι.
1: Έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και η αντίδραση είναι αυτή.
0: Ναι, και ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια επιχειρηματολογία εδώ που τι λέει, ότι. Και παιδί μου, αυτό ήταν καλό παιδί. Την υπεραγαπούσε. Την υπεραγαπούσε. Καλό παιδί.
1: Ναι, είναι αυτή η γνωστή λογική, φταίει το θύμα. Στον βιασμό, μα τι ήθελε και αυτή και φορούσε κοντή φούστα.
0: Σταυροκοπιέμαι, ξανασταυροκοπιέμαι. Φυσικά το έχω ακούσει. Αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινη ζωή. Θα μου πεις, είναι ο βιασμός. Όχι, βέβαια. Το θύμα δεν φταίει. Θα τρελάθουμε. Δηλαδή, ναι, καλό παιδί λέει. Καλό παιδί.
1: Καλό παιδί. Εν τω μεταξύ τη είχε κάνει τη ζωή πολλές τη γυναίκα. Την κακοποιούσε, την παρακολουθούσε.
0: Αυτό ήθελα να πω. Τη έβαζε κοριού, λέει. Δεν την άφηνε. Τη έλεγε να κλείσει τα social media.
1: Τη έβαζε GPS για να την παρακολουθεί.
0: Όταν ήταν έγκυο, λέει. Ξυλοφόρτωνα.
1: Την έδερα με τη ζώνη.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν αμφιβολίες αν είχαν ρίξει. Αν τα παιδιά είχαν πάρει, τους είχαν δώσει κάποια αντισταμινικά ή κάποια για να κοιμούνται. Φαίνεται ότι είναι καθαρά τα παιδιά από αυτά γιατί δεν άκουγαν τίποτα.
0: Ναι.
1: Ή άκουγαν και φοβόντουσαν και δεν μπορούν να μιλήσουν.
0: Και πάνε να βγάλουν και τη γυναίκα τώρα και τρελή, να το πούμε. Γιατί λέει. Το είδες αυτό, το διάβασες.
1: Πώς δεν το είδες.
0: Δηλαδή ρε παιδιά, τσίπα δεν υπάρχει. Τσίπα δεν υπάρχει. Τσίπα. Δηλαδή, αναρωτιέμαι σε αυτή τη ζωή, ας πούμε, και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί, οι οποίοι κατά απαράδεκτο τρόπο.
1: Μπορούν και να μιλήσουν, να ζητήσουν συγγνώμη, βέβαια. Δεν είναι απαραίτητο να μιλάνε.
0: Η μάνα, ας πούμε, η μάνα του δράστη, είναι σε τελείως άλλο μήκος κύματος από ότι ο πατέρας. Έτσι, δηλαδή, είναι αυστηρά καταδικαστική και δεν. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Ας πούμε ότι υπάρχει ο πολύ στενός πυρήνας που προσπαθεί να βρει τώρα δικαιολογία. Μα είναι δυνατόν αυτό να αναπαράγεται? Και να αναπαράγεται κατά τρόπο σκανδαλώδη, προκλητικά σκανδαλώδη.
1: Το έχουμε πολλές φορές όταν μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το καφενείο μου, ό,τι σημαίνει αυτό, το σύγχρονο καφενείο. Και όσον αφορά αυτά τα θέματα, βέβαια, σε αυτά τα θέματα, καμιά φορά γίνονται οχετός τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά δεν θα επαναλάβουμε χωρίς να έχουμε καμιά διάθεση να το παίξουμε περάνω, να δίνουμε συμβουλές. Προσοχή, προσοχή όταν ο σύντροφός σας επιδείκνει τέτοιες συμπεριφορές. Η ανοχή δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση.
0: Ναι.
1: Τώρα λες και ξαναγυρίζω, ωραία. Είπα. Είπα αυτό. Ένας άνθρωπος που την έχει σκοτώσει με 45 μαχαιριές και προσπαθεί να σκηνοθετήσει ότι ήταν σε άμυνα. Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσο άρρωστα μυαλά υπάρχουν γύρω μας. Όχι πόσο πολύ, πόσο πολλά.
0: Ναι.
1: Την άλλη ιστορία στην Άφπακτο την είδες με το αυτοκίνητο, με το τροχαίο, το αυτοκίνητο που εκτός ελέγχου κόντεψε να παρασύρει ένα. Μόλις είχε παρκάρει η μητέρα με το παιδάκι της, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Με τι αυτοθυσία και ταχύτητα η γυναίκα κινήθηκε, αλλιώς θα συζητούσαμε άλλα πράγματα
0: αυτό
1: σήμερα.
0: Αυτό και αν κόβει την ανάσα το βίντεο. Τώρα δεν μπορεί να περιγραφεί στο ραδιόφωνο, το καταλαβαίνουμε αυτό. Σώζει η μάνα το παιδί.
1: Το
0: στο δευτερόλεπτο. Πώς λέμε στο χιλιοστό, που λέει στο χιλιοστό.
1: Με τι ψυχραιμία.
0: Αυτό είναι.
1: Το βουτάει, το παίρνει από το αυτοκίνητο και φεύγει και μπαίνει στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο είδε τι. Ήταν με τέτοια ταχύτητα έτρεχε το άλλο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Το διέλυσε. Διέλυσε μια μηχανή, παρέσυρε το αυτοκίνητο. Ασύλληπτο.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Έλενα από την όμορφη πηλιά Θεσσαλονίκης. Εδώ ο ήλιος μας γράφει, παίζει με τα σύννεφα. Να σε καλά, Έλενα. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κοντορούχα. Όταν λέει έγιναν οι πρώτες συλλήψεις στην Κρήτη, έγινε χαμούλη στα social. Τώρα που επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τίποτα, όχι και τίποτα. Ειδικά εδώ στο Ek News και στο Ek News Radio είναι από τα πρώτα θέματα.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω.
1: Κάθε μέρα σας έχουμε και νέα.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα Τιτσιφόρου, η οποία μας επισημαίνει 45 μαχαιριές. Αυτό είναι, Κατερίνα μου.
1: Βέβαια.
0: Τα λέει όλα.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα και στον Κώστα τον Σαράφογλου. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος σε λιγότερο από 25 χρόνια με καλή διαγωγή και μεταμέλεια θα είναι έξω να συνεχίσει τη ζωή του. Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε να στατήσουμε τον καλεσμένο μας αυτή την ώρα, αφού θυμηθούμε πρώτα που ακριβώς είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ατσαλάκη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Οικογένειας για να

0: προχωράμε σε ένα πρόγραμμα ανακαινήσεων, κλειστών αλλά και ανοιχτών κατοικιών, το οποίο όμως έρχεται να καλύψει ένα πολύ ψηλό ποσοστό επιδότηση σε σχέση με παλαιότερα προγράμματα. Η επιδότηση αυτή τη στιγμή θα φτάνει μέχρι και τις 36.000 ευρώ ανά διαμέρισμα, ανά ακίνητο για τους ιδιοκτήτες του. Και σκοπός είναι και να μπορέσουμε κλειστά διαμερίσματα, κλειστά ακίνητα να τα διαθέσουμε στην αγορά ανακαινίζοντάς τα, αναβαθμίζοντάς τα, αλλά και να βελτιώσουμε ακίνητα στα οποία ιδιοκατοικεί μια οικογένεια και να έχει ένα καλύτερο επίπεδο και μια μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Καλύπτει κυρίως ανακαινήσεις, αλλά καλύπτει κατά ένα σκέλος και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Και αυτό είναι σημαντικό επίσης. Είναι ένα πρόγραμμα που παλιότερα επίσης δεν είχαμε πρόγραμμα τα οποία κάναν ανακαίνιση ουσιαστικά απλά κατοικιών. Δηλαδή υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εργασίες, ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, δάπεδα, τείχους, βαψίματα, πέρα από τις ενεργειακές παρεμβάσεις που είχαμε παλιότερα και τα εξοικονομώ και έχουμε ακόμη.
1: Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, θέλετε να μας πείτε ποιοι μπορούν, σε ποιους απευθύνεται?
0: Ωραία. Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό.
1: Δηλαδή συνολικά πόσα, για πόσα διαμερίσματα?
0: Για δύο χρόνια. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο νούμερο λοιπόν. 20.000 θα είναι οι δικαιούχοι. Και
1: σε όλη την Ελλάδα μιλάμε τώρα, έτσι. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Προσπαθούμε να το, και το έχουμε διαμορφώσει όσο πιο ευέλικτο γίνεται, προκειμένου να είναι αρκετά εύκολο στην αίτησή του, με ηλεκτρονικές αιτήσεις και ψηφιακή διασταύρωση όλων των δεδομένων για τους πολίτες, και να είναι όσο πιο ευέλικτο ως προς και την αποπληρωμή του ποσού, mm-hmm. δηλαδή την πληρωμή των χρημάτων στους δικαιούχους.
2: Που σημαίνει αυτό που λέτε, ότι ακόμη και αν πληρεί κάποιος τα κριτήρια, δεν θα μπουν όλοι όσοι πληρούν τα κριτήρια στο πρόγραμμα. Θα υπάρχει μια προτεραιοποίηση, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς. Θα υπάρχει μια προτεραιοποίηση, ανάλογα βέβαια και με το ενδιαφέρον που θα υπάρχει από, από τον αγορά και τους δικαιούχους.
1: Να ακούσουμε όμως ποιους αφορά.
2: Τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ναι. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι, να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους, τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί, είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45, και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί, εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ, και βεβαίως ξαναλέω αυξάνει κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί που υπάρχει στην οικογένεια.
1: Το ύψος χρηματοδότησης θα είναι τα 36.000 ευρώ από ό,τι...
0: Σωστά, το ύψος είναι έως 36.000 ευρώ, καλύπτουμε, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, έως και το 90% της δαπάνης ουσιαστικά που θα χρειαστεί κάποιος για να κάνει μια ανακαίνιση ή μια αναβάθμιση.
1: Και από τι θα εξαρτηθεί η κάλυψη, δηλαδή το ποσοστό κάλυψης, από τι θα εξαρτηθεί? Αν θα είναι 80% ή 90% ή 95%.
0: Ουσιαστικά εδώ πέρα ξεκινάμε από το 75% για όλους και αυξάνει το ποσοστό αυτό ανάλογα με το αν έχουμε τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια, αν έχουμε άτομο με αναπηρία στο νοικοκυριό και επίσης αν κάποιος είναι σε μια ορεινή ή νησιωτική περιοχή. Έχουμε κάνει και αυτή την πρόβλεψη επίσης για να ενισχύσουμε πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές
1: και έχουν μεγαλύτερη
0: δυσκολία.
1: Θέλετε να μας πείτε και πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα, δηλαδή?
2: Και η διαδικασία λίγο.
1: Είναι απλή
2: διαδικασία.
1: Σε ποιες φάσεις θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα?
0: Σωστά. Να πούμε λοιπόν το εξής, ότι κάποιος για να ξεκινήσει τη διαδικασία θα πρέπει να έχει δύο αναγκαία έγγραφα, την ταυτότητα κτηρίου και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Είναι βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει μετά στη διαδικασία αυτή. Θα υπάρχει η διαδικασία όπως ήταν και στο σπίτι μου 2 με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας, δηλαδή θα συνδεθεί κάποιος στην ενιαία ψηφιακή πύλη που έχει το ελληνικό δημόσιο στο gov.gr για να βγάλει βεβαίωση επιλεξιμότητας, και στην πορεία με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας αυτή, η οποία ελέγχει ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια και τα

0: στοιχεία του ακινήτου.
1: Ναι, αν πλήρει τα κριτήρια ουσιαστικά. Αν πλήρει τα κριτήρια για να μπει.
0: Ακριβώς. Μετά προχωράει και κάνει την αίτηση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα αυτό.
1: Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι πότε ανοίγει η πλατφόρμα. Η δεύτερη, αν οι άνθρωποι θα τα πάρουν εγκαίρως τα λεφτά του. Γιατί έχουμε περιπτώσεις όπως τα προηγούμενα προγράμματα που αργούν. Αργούν μέχρι και παραπάνω από ένα χρόνο να πάρουν τα χρήματά τους.
0: Το κατανοώ. Γι' αυτό έχουμε προσπαθήσει να γίνει όσο πιο ευέλικτη διαδικασία. Έχουμε μια πολύ καλή πρακτική προγραμμάτων και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης που είχε μια ταχύτητα και πατάμε πάνω σε αυτή την πρακτική. Εξακολουθεί να είναι φορέας υλοποίησης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που έχει την εμπειρία αυτή, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος που επίσης ασχολείται με θέματα τεχνικά και προγράμματα όπως είναι το εξοικονομώ. Να πούμε λοιπόν ότι σκοπός είναι να μπορέσουμε να δώσουμε, μάλλον όχι σκοπός, πλέον έχει αποτυπωθεί και στην ΚΙΑ και αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος. Μετά την έγκριση του δικαιούχου στο πρόγραμμα και την ένταξή του, τότε σε έναν ειδικό λογαριασμό τραπεζικό κατατίθεται το 60% ως προκαταβολή του ποσού το οποίο θα λάβει. Και από το λογαριασμό αυτό πληρώνονται ουσιαστικά οι εργολάβοι και όσοι κάνουν τις εργασίες αυτές που προβλέπονται και στο πρόγραμμα. Επομένως, ακολουθούμε ένα τέτοιο μοντέλο το οποίο προβλέπει και την προκαταβολή του ποσού, προκειμένου να ξεκινήσουν γρήγορα οι εργασίες και να υπάρχει και μια ροή προς τους εργολάβους και όσους ασχοληθούν με τις συγκεκριμένες εργασίες. Και υπάρχει ένας έλεγχος επίσης της ίδιας συμμετοχής του δικαιούχου, άρα ελέγχεται από το σύστημα ότι δικαιούχος που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα έχει και ο ίδιος το ποσό που υπολείπεται.
1: Μάλιστα,
0: που ξαναλέω είναι
1: μάλιστα
0: πολύ μικρό, όπως είπαμε, γιατί φτάνουμε μέχρι και το 90-95% του ποσού. Οπότε και προχωράνε μετά οι πληρωμές και αφού προσκομίσει ο δικαιούχος τα τιμολόγια και τα υπόλοιπα, λαμβάνει και το υπόλοιπο 40% της επιχορήγησης. Ναι.
1: Και φαντάζομαι θα υπάρχει και μια ρήτρα ασφαλείας. Είπατε θα έχουν προτεραιότητα τα κλειστά σπίτια, ότι αυτά θα ανοίξουν και θα ενοικιαστούν. Δεν θα δοθούν για Airbnb, δεν θα παραμείνουν κλειστά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κυρία Γεωργίου, γιατί ο σκοπός εδώ πέρα είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε και αυτόν που ιδιοκατοικεί να έχει μια καλύτερη ποιότητα στην κατοικία του,
2: ναι,
0: αλλά κυρίως να διαθέσουμε περισσότερα κινήτα στην αγορά σε μακροχρόνια μίσθωση. Σε μίσθωση η οποία εξυπηρετεί οικογένειες, ζευγάρια, νέους που θέλουν να βρουν σπίτι για να νοικιάσουν οι ίδιοι και να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Γι' αυτό υπάρχει και η υποχρέωση να είναι μακροχρόνια η μίσθωση μετά του ακινήτου, το οποίο ελέγχεται και αυτό από το σύστημα, δηλαδή να έχει 3 χρόνια τουλάχιστον μισθωτήριο στην πορεία μετά την ανακαίνιση του διαμερίσματος.
2: Ρωτάει εδώ πέρα ένας φίλος, υπάρχει ένα όριο παλαιότητας, λέει ποιες χρονολογίες σπιτιών καλύπτει η επιδότηση?
0: Σωστό είναι και αυτό. Ουσιαστικά μιλάμε για σπίτια τα οποία έχουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1990.
1: Μάλιστα, παλιά σπίτια δηλαδή.
2: Τα παλιά.
0: Ακριβώς. Ναι. Και μιλάμε επίσης και για διαμερίσματα τα οποία έχουν εμβαδό έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Είναι σημαντικές και αυτές οι παράμετροι να τις αναφέρουμε. Mm-hmm. Όταν βέβαια μιλάμε όμως για μεγαλύτερα νοικοκυριά, τότε μπορούμε να πάμε και στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή για τις πολυμελείς πολυτεκνικές οικογένειες.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πτώση οχήματος στο λιμάνι του Πειραιάς. Εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού δεν έχει διευκρινιστεί αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντίθετα μηνύματα για συμφωνία εκπέμπουν Donald Trump και Ιράν, πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Μία μέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: 9:30 πρώτα λεπτά η ώρα. Έτμους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αναμόπουλος το άλλο.
0: Στην παρέα όλοι εσείς, πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα, πολλά, πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Στο φίλο μας τον Κρήτονα να πούμε, ο οποίος μας έστειλε το μήνυμα, λέει: θα βάλουν πλαφόν στην τιμή ενοικίου που έχουν φτάσει στο Θεό λόγω αυτών των ανακαινήσεων. Πλαφόν δυστυχώς δεν μπορεί να μπει. Ούτε οι τιμές των ενοικίων έχουν φτάσει στα ύψη λόγω ανακαινήσεων, αλλά λόγω της προσφοράς και της ζήτησης. Στον καπιταλισμό ζούμε.
1: Ακριβώς.
0: Καλός ή κακός, δεν το συζητώ αυτό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Και της εισόδου του Airbnb σε αυτή την αγορά, σε αυτό τον τομέα που έχει εκτοξεύσει τις τιμές.
0: Από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά. Δηλαδή τώρα τι θα πεις, ότι ας μείνει ένα σπίτι χρέπει, ας πούμε, για να έχει χαμηλό ενοικίο. Δεν ξέρω.
1: Όχι, αλλά για τα προηγούμενα προγράμματα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ατσαλάκης, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο ανέβασαν τις τιμές και στα παλιά ακίνητα.
0: Ναι.
1: Αντί να διευκολύνουν, ανέβασαν τις τιμές. Το ανακαινίζω βέβαια δίνει μια λύση, γιατί τα κλειστά. Τι προσπαθούν να ανακαινιστούν.
0: Τι δεν θα πρέπει δηλαδή να ανακαινιστούν. Ναι, όχι, και δεν θα πρέπει να ανακαινιστούν τα. Λέω.
1: Και αφορά και την οικογένεια που μένει σε ένα παλιό σπίτι και της δίνει τη δυνατότητα να ανακαινήσει το σπίτι της. Δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα, γιατί είναι πανάκριβες αυτές οι εργασίες, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε. Έχω να σου πω ότι ένα τροχαίο στην άνοδο του Κηφισού έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα ξεκινάει από τη λαχανοαγορά του Ρέντι και φτάνει μέχρι και τη Φιλαδέλφεια. Mm-hmm. Πολλά πολλά χιλιόμετρα. Στην κάθοδο είναι καλύτερη εικόνα.
0: Ψυχραιμία, υπομονή, θετική ενέργεια. Εγώ διαβάζω ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο διαδίκτυο. Επίσης θα πω για δεύτερη φορά σήμερα επιτέλους. Τίτλος του ρεπορτάζ, το οποίο διαβάζω και να πούμε, τις πηγές δεν τις κρύβουμε, στο efmerida.gr, ότι τελειώνει για καλά, ευτυχώς θα πω, ξαναπώ επιτέλους, η ανοχή στο ελεύθερο κάμπινγκ. Και επιτέλους αρχίσουν και επιβάλλονται πρόστιμα, τα οποία είναι τσουχτερά πρόστιμα, μέχρι και 3.000 ευρώ, σε αυτούς τους τύπους, οι οποίοι θεώρησαν ότι η γη ολόκληρη είναι οικόπεδό τους. Είναι οικοπεδό τους. Ναι. Με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι να είναι υποχρεωμένοι να υφίστανται τις συνέπειες των επιλογών τους και τις επιπτώσεις των επιλογών τους. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, κατασκηνώνουν επιμέρες σε μία παρθένα όμορφη παραλία και αφήνουν εκεί τα σκουπίδια τους, τη βρωμιά τους, αφήνουν... Δεν θέλω να πω τι.
1: Καταλαβαίνω. Ναι. Φαντάζομαι πως.
0: Λοιπόν, θεωρώντας ότι.
1: Τους ανήκει παραλία.
0: Μπορούν.
1: Τους ανήκει παραλία.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα ήταν το βασίλειο του ελεύθερου κάμπινγκ. Θα πούμε ότι
1: στις
0: προηγούμενες δεκαετίες, σε άλλες χώρες μεσογειακές και μάλιστα με πάρα πολύ ανεπτυγμένο τουρισμό, μια τουριστική ανάπτυξη που η Ελλάδα, που υποτίθεται ότι θεωρεί τον τουρισμό βαριά βιομηχανία, την κοιτάζει ακόμα με το κιάλι, την ανάπτυξη αυτή, το ελεύθερο κάμπινγκ είχε απαγορευτεί εδώ και δεκαετίες και μάλιστα διαροπάλου με ποινές, φωτιά, δηλαδή σε μπαγλάρωναν κανονικά και σε πηγαίναν στο αστυνομικό τμήμα και έμενες εκεί μέσα και εγώ δεν ξέρω, μέχρι να σε θυμηθούν να σε βγάλουν. Λοιπόν, εδώ δεν ίσχυε κάτι τέτοιο.
1: Και όχι μόνο, άκουγες και κάποιους που λέγανε: έλα τώρα θα πάω να πληρώσω στο κάμπινγκ. Εγώ θα στήσω τη σκηνή μου όπου μου αρέσει, όπου μπορώ. Ναι. Το τροχόσπιτό μου.
0: Βέβαια.
1: Αυτό μου το τροχόσπιτό.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Βέβαια, κάποια παιδιά, κάποιοι αλλοδαποί φίλοι της χώρας, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να τα κάνουν αυτά στην Ιταλία, στην Ισπανία. Λέω τώρα.
1: Έχω εδώ και μια χαρά.
0: Ναι. Ναι, κάποιοι από τις βόρειες χώρες. Λοιπόν, τώρα αυτό το κόλπο σταματάει.
1: Υπάρχουν και πρόστιμα, μάλιστα.
0: Υπάρχουν πρόστιμα, ξεκινούν από 300 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 3.000 ευρώ και 6 μήνες φυλάκισης. Και βλέπω ότι έχουν γίνει μια σειρά ελέγχων και ενεργειών ώστε να αντιμετωπιστεί το ελεύθερο κάμπινγκ σε όλη τη χώρα και στα νησιά βεβαίως. Εκεί όπου είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ξέρεις, το ξέρω, το ξέρουμε όλοι. Ναι.
1: Συνήθως είσαι όμορφη, γιατί πού θα πας να κάνεις κάμπινγκ, σε κάποια πολύ όμορφη παραλία θα πας να κάνεις κάμπινγκ, σε κάποια που δεν είναι ωραία. Mm-hmm. Και είναι πολύ συχνό το πρόβλημα.
0: Ούτως ή άλλως η χώρα έχει πολλά και πολύ καλά οργανωμένα κάμπινγκ και σε εξαιρετικές τιμές. Δηλαδή, αν το ψάξεις, ακόμα κρατάει λίγο το
1: κάμπινγκ. Και σε κάποιες περιοχές έχεις και τη δυνατότητα να επιλέξεις κιόλας. Γιατί υπάρχουν και ένα και δύο κάμπινγκ. Όχι, δεν είναι ακριβό το κάμπινγκ στην Ελλάδα. Και για τα τροχόσπιτα υπάρχουν κάμπινγκ οργανωμένα πια. Επειδή αναφέρθηκα πριν και στα τροχόσπιτα, μπορούσε να πει κάποιο που να πάω. Όχι, υπάρχουν και για τα τροχόσπιτα.
0: Σε σχέση με το θέμα των ενοικίων που βλέπουμε ότι πολύ σας έχει ευαισθητοποιήσει και λογικό, ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Κιγιάρης λέει να δούμε και το ύψος του δηλωμένου ενοικίου. Σωστά. Να δούμε και πόσα είναι ελεύθερα σε σχέση με τη ζήτηση. Σωστά. Διότι το δηλωμένο ενοίκιο είναι ή ήταν σχεδόν πάντα μικρότερο από το πραγματικό.
1: Να
0: όμως,
1: θυμίσω το μέσο όρο του δηλωμένου ενοικίου.
0: Ναι.
1: 250 ευρώ.
0: Νομίζω όμως ότι προς αυτή την κατεύθυνση ελήφθη ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε σε ένα βαθμό παρά τις γκρίνιες να εξορθολογήσει το πράγμα. Δεν λέω να το λύσει.
1: Επιδότηση ενοικίου.
0: Ναι, επιδότηση.
1: Στην οποία παίρνεις επιδότηση το 12ο ενοίκιο, ένα ενοίκιο από τα 12, παίρνεις τα χρήματα που έχεις δηλώσει στο επίσημο συμφωνητικό. Αν δεν έχεις δηλώσει επίσημα το συμφωνητικό, δεν θα πάρεις τίποτα. Αν έχεις δηλώσει 200 ευρώ, θα πάρεις 200 ευρώ.
0: Υπήρχε το αντεπιχείρημα που σου έλεγε ότι ο ιδιοκτήτης θα πήρε κερατά, θα πάρεις εσύ και επιδότηση, θα τα μοιραστούμε. Ναι, εντάξει, τώρα με έναν τρόπο όμως.
1: Δεν μπορείς
0: να το διαχειριστείς. Ναι, δεν γίνονται όλα.
1: Κάνεις διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ο Στέφανος. Σχετικά με το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης, αναβάθμισης κλειστών κατοικιών, ολοκληρώνοντας τις εργασίες, αν ο ιδιοκτήτης απαιτεί πάρα πολύ ψηλό ενοίκιο, το ακίνητο θα παραμείνει ξενίκιαστο και κλειστό. Χρειάζεται οπωσδήποτε να μπει πλαφόν στο απαιτούμενο ενοίκιο για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να μπει πλαφόν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μπει πλαφόν.
1: Δεν ξέρω τι πρόνοια, δεν έχουμε δει ακριβώς το πρόγραμμα και τι πρόνοια μπορεί να υπάρχουν. Φαίνεται δύσκολο να μπει πλαφόν.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Παναγόπουλος, καλημέρα. Υπάρχουν αυτοί που πετάνε τα σκουπίδια παντού, ναι, αλλά δεν μπορείς να απαγορεύσεις καθολικά να κάνει κάποιος ελεύθερο κάμπινγκ όταν ταυτόχρονα έχουν ιδιωτικοποιήσει τεράστιες εκτάσεις παραλίων για ιδία χρήση ή εκμετάλλευση. Παραλίες ελεύθερες στον κόσμο. Το παραλίες ελεύθερες στον κόσμο σημαίνει πηγαίνω, κάνω το μπάνιο μου. Φροντίζω να είναι καθαρός ο χώρος όπου στέκομαι τις ώρες που είμαι εκεί για να κάνω τον μπάνιο μου.
1: Και φεύγω. Πετάω τα σκουπιδάκια μου στον κάδο, στο καλαθάκι.
0: Εγώ, αγαπητές συνονόματε, παρότι σέβομαι απολύτως το γεγονός ότι υπάρχουν συνέλληνες, συμπολίτες μας, αλλά και ξένοι τουρίστες, οι οποίοι είναι άνθρωποι με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και φροντίζουν να αφήνουν καθαρό το χώρο στον οποίο διανυκτέρευσαν. Ναι, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που δεν ξέρω αν είναι η μειοψηφία ή η πλειοψηφία, αλλά εγώ τα έχω βρει μπροστά μου αυτά πάρα πολλές φορές, από τα νιάτα μου μέχρι τώρα τα γεράματα, όπου θεωρούν το χώρο που διανυκτερεύουν οικόπεδό τους και τον αφήνουν μέσα σε μια ανελαίτη βρωμιά, ας πούμε, για τον επόμενο ο οποίος θέλει να πάει να κάνει τον μπάνιο του. Όχι λοιπόν, πουθενά σε καμία χώρα πολιτισμένη και με τουριστική ανάπτυξη δεν επιτρέπεται το ελεύθερο κάμπινγκ και λυπάμαι που θα σας συναχωρήσω, θεωρώ ότι και στην Ελλάδα πολύ καλά κάνουμε και το απαγορεύσαμε.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν θέλω εκεί που πάω και κολυμπάω ή κάθομαι στο πάρκο που κάθομαι για να κάνω το πικνίκ μου και να ξεκουραστώ να είναι φυσική τουαλέτα του άλλου. Δεν μου αρέσει. Και δεν νομίζω ότι είμαι παράλογη. Δεν είμαι υπερβολική.

0: Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα, είτε πληκτρολογώντας στο Viber, εκεί στην αναζήτηση του Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News, η πρώτη, Radio, η δεύτερη, είτε μέσω Facebook.
1: Και τις σελίδες της εκπομπής στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές μέσω του Messenger. Θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Βλέπω τώρα, θα μου πεις με ξαναγυρίζεις την πολιτική, αλλά...
0: Σε γυρίζω βέβαια, ναι. Με γυρίζεις μάλλον.
1: Όσοι έχουν μείνει στη Νέα Αριστερά, στάζουν δηλητήριο για τον κύριο Τσίπρα.
0: Φαρμάκι.
1: Βλέπω τώρα κάτι δηλώσει του Καβρίλη Σακελαρίδη για το εγχείρημα Τσίπρα. Βλέπω το Ευκλήδη Τσακαλώτο.
0: Δεν τα λέγαμε από χτες.
1: Ναι, μα πριν από λίγο μίλησε συνδέσεις ο Ευκλήδη Τσακαλώτο.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ.
1: Την παράταξη με τον εαυτό σου δεν κάνει για το εγχείρημα Τσίπρα.
0: Εν τω μεταξύ, έχει να μου πει και νέα για Αντώνη Σαμαρά.
1: Έχω, ναι. Περιμένω μια ομιλία του στην Κρήτη του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν θα.
0: Αύριο.
1: Θεωρείται βέβαιο, βέβαιο ότι θα αναφερθεί. Δεν ξέρουμε αν θα μιλήσει για το νέο κόμμα, αλλά περιμένουμε ότι κάτι θα πει. Δεν μπορεί να πει τίποτα.
0: Ναι. Εγώ διαβάζω σε διάφορα έτσι παραπολιτικά δημοσιεύματα σήμερα για την, πώς το πούμε τώρα, ποικιλία των τρόπων της επιχειρηματολογίας μάλλον αντιμετώπισης του υποίδρυση έτσι εγχειρήματος ή της σκέψης να ιδρύσει κόμμα, αλλά και του απευθείας του ίδιου του Αντώνη Σαμαρά. Θέλω να πω ότι και στη Νέα Δημοκρατία προβληματίζονται για το πώς θα το διαχειριστούν και πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα.
1: Λογικό
0: που έχει προκύψει. Υπάρχουν κάποια στελέχη, ο κ. Θεοχάρης, ας πούμε, για παράδειγμα, που ρωτήθηκε χτες.
1: Ναι,
0: ο κ. Χάρης Θεοχάρης. Ναι, ρωτήθηκε εάν, εάν θεωρεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ακροδεξιός και απάντησε ευθέως ναι, ότι ανήκει στην ακροδεξιά.
1: Ναι.
0: Αυτό τσουρούφλησε, λέει λίγο κάποιος στη Νέα Δημοκρατία, διότι θεωρούν ότι αποτελεί αβάντα για τον κύριο Σαμαρά κάτι τέτοιο.
1: Αυτό.
0: Ναι. Δεδομένου ότι εντάξει, δεν μπορείς να το πεις και ακροδεξιό. Και γι' αυτό η κυρία Σδούκου βγήκε μετά και το μάζεψε λέγοντας ότι δεν πρέπει να μπαίνουν ταμπέλες. Ναι.
1: Εγώ πάντως
0: ναι, για πες.
1: Εντυπωσιάστηκα από τα στοιχεία, λέμε και το λέμε το τελευταίο διάστημα, ότι είναι το μόνο από τα νέα κόμματα, αυτό εάν γίνει και οποτεδήποτε γίνει, του Αντώνη Σαμαρά, που θα, θα ενοχλήσει, θα τσουρουφλήσει, θα ψαλιδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τα ποσοστά.
0: Εγώ πάντως θέλω να πω μια κουβέντα.
1: Στις δημοσκοπήσεις άλλα βλέπω.
0: Ναι, τι βλέπεις?
1: Φαίνεται ότι δεν επηρεάζει. Θα καταρακτηθεί με αυτούς που καλοβλέπουν την κυρία Καριστιανού.
0: Καλά τα λες. Εγώ όμως θέλω να πω και μια απορία.
1: Έτσι.
0: Με το συμπάθειο που λέμε. Και
1: δεν
0: στα χωριά μας.
1: Με το συμπάθειο.
0: Επί πάρα πολλά χρόνια ακούμε μια ανελέητη και δικαιολογημένη εμπολής κριτική για τα παραδοσιακά κόμματα και τα χρέη που έχουν και τη χρηματοδότηση,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: που βρίσκουν τα λεφτά και πώς λειτουργούν και πού αυτό και δεν τα ακούμε συνέχεια.
1: Ακούσαμε και πρόσφατα.
0: Συνέχεια.
1: Ακούσαμε και πρόσφατα για τα χρέη των κομμάτων.
0: Ναι, δεν ακούμε. Ναι. Και βγαίνουν των παραδοσιακών κομμάτων. Ναι. Και συνέχεια κάποιοι κουνάνε το δάχτυλο και πολύ δικαιολογημένα.
1: Και κυρίως στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, για να τα λέμε τα πράγματα.
0: Ως επί το κλείστο, ναι. Και βγαίνουν τα στελέχη αυτά, δηλαδή Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, και απαντούν ότι εμείς τα δάνεια, το
1: τα εξυπηρετούμε, είμαστε συνεπείς, τα έχουμε ρυθμίσει και τέτοια. Αυτά λένε.
0: Ναι. Η λειτουργία ενός κόμματος έχει ένα αξιοσημείωτο οικονομικό κόστος. Και εδώ βλέπουμε προς το παρόν δύο και πιθανότητα τρία νέα κόμματα τα οποία λειτουργούν με όρους, ας πούμε, κανονικότητας, θα το πω έτσι, ε.
1: Ναι.
0: Κανονικότατης πολιτικής λειτουργίας που είναι ενταγμένη σε μια κανονικότητα. Δεν είναι, ας πούμε, μια λέσχη προβληματισμού, ο καθένας είναι σπίτι του και σκεφτόμαστε και καμιά φορά βρισκόμαστε και σε κανένα καφενέ.
1: Από τις εισφορές των μελών μας, σου λένε.
0: Ναι,
1: θα μπορούσα να σου απαντήσουν.
0: Είναι οι εισφορές. Γιατί η λειτουργία ενός κόμματος που έχει διατηρεί γραφεία, τα στελέχη του κάνουν περιοδίες, χρησιμοποιεί διαφημιστικά σποτ και κάνει καμπάνιες στα social media, που έχει μηχανισμό διαχείρισης των social media με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα βίντεο που λέει και ο άλλος και λοιπά. τις αναρτήσεις και λοιπά.
1: Έχει συμβούλους επικοινωνίας,
0: συμβούλους,
1: είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ υπάρχουν, μαθαίνω ότι σε ό,τι αφορά το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Χριστιανού, ο κ. Αυγερινός είπε ότι χρηματοδοτείται από την κυρία Χριστιανού σε αυτή τη φάση. Και ότι θα δοθούν και λεπτομέρειες μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Ναι. Θα τις δούμε.
0: Υπόθηκε.
1: Ναι.
0: Θα είχε μια σημασία, θέλω να πω, για τα νέα κόμματα τα οποία διεκδικούν με αξιώσεις ψήφο από τον ελληνικό λαό, να εμπεδώσουν τη διαφάνεια την οποία ευαγγελίζονται και για την οποία κουνάν το δάχτυλο στους παλαιότερους, με τρόπο που δεν θα αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για κανέναν και σε καμία περίπτωση, έτσι δεν είναι, λέω τώρα εγώ.
1: Για να μην αδικήσω το Πασόκ το θέτει αυτό το θέμα και το θέτει από την αρχή. Παρότι είναι από τα κόμματα που μπαίνουν στο στόχαστρο για τα δάνειά τους και πώς τα εξυπηρετούν κτλ. Θέτει από την αρχή αυτό το θέμα, ιδιαίτερα για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Το θέτει και για τα άλλα κόμματα, δηλαδή τη χρηματοδότησή τους.
0: Ναι.
1: Το ποιοι χρηματοδοτούν, τι γίνεται. Και μάλιστα και με αιχμηρό τρόπο το θέτει το Πασόκ. Ναι. Να το πούμε αυτό.
0: Μάλιστα. Πού είμαστε συντονισμένοι, κυρία Παπακυρίτση μας?
2: Earth News Radio 105,8.
1: Τώρα μιλούσα πριν για το Πασόκ και θυμήθηκα το να ήμουν στο Κώστα Σιμίτη.
0: Γιατί το θυμήθηκα?
1: Γιατί το θυμήθηκα τώρα, νομίζω ότι είναι επίκαιρο. Θυμάσαι τι είχε πει πριν το 2024. Ήταν 3 του Σεπτέμβρη. Μάλιστα, γιόρτα τα 50 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Ότι δεν είναι άπειρες, δεν θα είναι άπειρες οι ευκαιρίες για το Πασόκ.
0: Τα έλεγε ο συγχωρεμένος.
1: Αυτό θυμήθηκα τώρα. Τι πας και θυμάσαι.
0: Τα έλεγε ο συγχωρεμένος.
1: Τι πας και θυμάσαι.
0: Ορίστε εδώ, τώρα ανάψαμε φωτιές. Ναι, λέει ο Σπύρος. Ναι, λέει ο Σπύρος. Πούντος. Σας ενοχλεί η φυσική τουαλέτα του άλλου όταν γίνεται η οικονομική βιομηχανία του άλλου και δεν μπορείς ούτε απ' έξω να περάσεις, δεν σε πειράζει. Ναι, στο εξωτερικό δεν επιτρέπεται το ελεύθερο, αλλά στο εξωτερικό δεν έχουν ξεπουλήσει τα πάντα στους 5 ιδιότερες φίλους.
1: Και είναι 5 ιδιότητε φίλοι που έχουν ξεπουλώσει τα πάντα. Εμένα με νοιάζει ότι θα πάω διακοπέ η παραλία μπροστά μου να μην είναι κατηλημένη από μία σκηνή.
0: Ναι, να το σκάλε ο Σπύρος. Στην πολιτισμένη Σκανδιναβία επιτρέπεται το ελεύθερο κάμπινγκ, λέει ο Κώστας, νομίζω. Είναι θέμα παιδείας. Όπως το να πετάμε από τσίγαρα από το παράθυρο του αυτοκίνητου και δυστυχώς για τον οχαδερφισμό, κάποιοι την πληρώνουμε και εμείς που έχουμε μάθει να σεβόμαστε βασικά πράγματα. Δεν ξέρω αυτό που λες για τη Σκανδιναβία, θα το τσεκάρω. Εγώ πάντως μιλώ για τις χώρες του νότου, εδώ, στη Μεσόγειο. Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, γιατί να κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ εκεί. Γιατί. Η Έλενα λέει. Αν ζούσε σήμερα η κόρη της Καριστιανού, θα γιόρταζε ως Μάρθη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια φρικτή ιστορία.
1: Προφανώς. Η κυρία Καριστιανού πια έχει επιλέξει ως πολιτικό να την αντιμετωπίζουμε. Δεν πάβει να είναι μια μάνα που χάσει το παιδί της.
0: Χαροκαμένη μάνα.
1: Χάσει το παιδί της.
0: Η Γιούλη μας λέει από το Ηράκλειο, μας στέλνει την καλημέρα. Σχετικά λέει με την απαγόρευση του ελεύθερου κάμπινγκ, είχα πάει στην πανέμορφη Γάβδο και σας μιλώ ειλικρινά, δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε στην πανέμορφη παραλία του Σαρακίνικου. Όπου πατούσαμε υπήρχαν διάφορα απορρίμματα, τώρα καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
0: Απέσιες οσμές, δυστυχώς δεν μπορούμε να απολαύσουμε την παραλία, παντού υπήρχαν σκηνές. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που δεν ξαναπήγα.
1: Και
0: νομίζω απαντάει μια... ευθέως στους άλλους ακροατές.
1: Παραλία ιδηλιακή, με ένα δάσος με κέρδο.
0: Εδώ η Δανάη, φίλη μας. Μα πού ζείτε, λέει η Δανάη. Πού ζείτε, λέει η Δανάη.
1: Ναι.
0: Αυτοί που ρυπαίνουν, λέει, τις παραλίες είναι οι κολυμβητές και οι οικογένειες με παιδιά που αφήνουν τα απόβλητα από το τι τρώνε και τα άλλα, τα βιολογικά.
1: Ναι.
0: Αν δείτε, λέει, τα αγροτικά που παρκάρουν στην Κρήτη στις παραλίες και τι αφήνουν πίσω τους. Οι μόνοι που προσπαθούν να διατηρήσουν το μέρος καθαρό είναι οι ελεύθεροι κατασκηνωτές. Δανάη. Όχι πάντα, Δανάη μου. Λυπάμαι που σε στεναχωρώ, αλλά επειδή τυχαίνει και έχουμε και εμείς ιδία αντίληψη. Δεν ισχύει πάντα αυτό.
1: Και
0: χωρίς
1: να σημαίνει αυτό ότι οι οικογένειες πρέπει να φεύγουν από την παραλία και να την αφήνουν με τα σκουπίδια τους.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, μην διώξουμε τις οικογένειες από τις παραλίες για να μείνει το ελεύθερο κάμπινγκ.
0: Μιχάλης Κυγιαρής, ως πολιτικός αρχηγός, κυρία Καριστιανού, υποχρεούται σε πόθεν έσχεση όπως ο κ. Κασελάκης.
1: Ναι, φαντάζομαι ναι. Βέβαια.
0: Ο φίλης μας θέλει.
1: Κασελάκης, βέβαια, αρχιοθετήθηκε το θέμα με το πόθεν έσχεση του που υπήρχε.
0: Ο φίλης μας στέλνει την καλημέρα του από την Αρεστιάδα. Η Μαρία Παναγοπούλου λέει να απαγορευτεί το ελεύθερο κόμπινγκ, αλλά να μην δοθεί σε ιδιώτες παραλία για εκμετάλλευση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Άλλη συζήτηση.
1: Το ένα δεν σημαίνει ότι.
0: Δεν συνεπάγεται το άλλο. Ταυτόχρονα. 9 και 53 πρώτα λεπτά η ώρα. Τι λες, να πάρουμε μια μουσική ανάσα όμορφη έτσι.
1: Να πάρουμε και να ρίξουμε μια ματιά στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Έτσι, για να έχουμε μια γεύση για τα πρώτα θέματα.
0: Βεβαίως.

0: Ήταν απόγευμα στα Μάξι και ακούγαμε Pulp. Δεν ήταν απόγευμα στα Μάξι και ακούγαμε Pulp. Ήταν πρωί στα Μάξι και ακούγαμε Pulp εδώ στις πρωινές διαδρομές.
1: 10 παρα 5 το πρωί.
0: Για να σου θυμίσω και την ανισόπεδη δίσκο. Λίγο, Σ' αρέσει. Λοιπόν, να σου πω, έχω 2-3 πραγματάκια. Έχεις εσύ όμως κάτι άλλο να με προλάβεις?
1: Όχι, εγώ θα σου πω εντάξει, γιατί σου είπα να ρίξω μια ματιά στα διεθνή μέσα ενημέρωση το θέμα της συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου. Πρωταγωνιστή αυτή την ώρα και στα ευρωπαϊκά και στα αμερικάνικα μέσα ενημέρωση.
0: Για πες.
1: Δηλαδή στο BBC είναι πρώτο θέμα η συμφωνία. Συμφώνησαν σε εφαρμογή εκεχηρίας εάν η Χεζμπολάχ σταματήσει τις επιθέσεις. Όπως ακριβώς το περιγράφαμε. Ισραήλ και Λίβανο στο CNN.com συμφώνησαν εφαρμόσει κατάπαυση του πυρός. Και στη Λεφιγκαρό το ίδιο θέμα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν.
0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας, ο Κώστας, λέει: Δανάη, τα είπε όλα. Ο διάλογος, έχει ανοίξει διάλογος για το ελεύθερο κάμπινγκ. Ναι. Η Γεωργία λέει: Ναι, Σκανδιναβία επιτρέπεται το ελεύθερο κάμπινγκ, αλλά με όρο ότι δεν αφήνει ούτε ίχνος παρουσία σου. Δυστυχώς αυτή η νοοτροπία δεν είναι ακόμη αρκετά διαδομένη στην Ελλάδα. Έως καθόλου, μου σου πω, Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Πραγματικά σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Jason, ο οποίος τι μας λέει. Πρόστιμα, λέει, όσους τρυπαίνουν, είτε κάνουν κάμπινγκ είτε όχι.
1: Είτε πετούν από τσίγαρα και κυπελάκια από το αυτοκίνητο.
0: Ναι, να είσαι εντάξει όμως και όταν τάζεις πράγματα, να είσαι συνεπής. Μου είχες τάξει ότι θα ακούσω Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και τώρα τελειώνει η εκπομπή και δεν μου έχεις βάλει να ακούσω τίποτα.
1: Α, τώρα, εδώ, στο τέλος της εκπομπής. Εδώ και τώρα λοιπόν.
2: Επί ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
2: Δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
3: Μα έχω μιλήσει δημόσια γι' αυτό ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015. Και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει.
2: Τι σας απάντησες?
3: Τίποτα δεν μου απάντησε. Εγώ έφυγα μετά από αυτή την συζήτηση.
2: Και πάμε,
3: ήταν μία από τις αποκαλυπτικές συζητήσεις. Βέβαια, δεν είδα να σχολιάζεται ότι μεταξύ των υπογραφώντων την ιδρυτική του διακήρυξη είναι ο κύριος Φώτης Παπαγεωργίου. Ναι. Ο οποίος αφενός ήταν υποδιοικητής της ΕΕΠ, εμπλεκόμενο το όνομά του και στη λίστα Λαγκάρτ, και δεξιχέρι, νομίζω, είναι του Μελισανίδη.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Με τους επιχειρηματίες δεν γνωρίζω.
3: Εντάξει.
0: Ωραία ατμόσφαιρα, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εξαιρετική.
1: Εγώ ξέρω ότι εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας. Είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και όλοι χτυπάνε τον κύριο Τσίπρα. Και έχω και ηθικό δίδαγμα από όλα αυτά.
0: Τι θες να πεις, ότι χτυπάνε το δέντρο όταν είναι όρθιο? Αυτό λες. Αυτό λες.
1: Επί Νέας Δημοκρατίας υποκλοπές, επί ΣΥΡΙΖΑ υποκλοπές. Μόνο επί ΠΑΣΟΚ δεν γίνονταν. Έχεις κάτι άλλο να μου πεις? Πες το. Πες το τώρα.
0: Με έπνιξες. Με έπνιξες, δηλαδή είπαμε, λύσα το έκανες.
1: Μαυρίκησα, μου πεις.
0: Πάω να φύγουμε. Όχι, μαυρίκησε άλλο ανέκδοση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ανοίγω τώρα τη βεντά για τελευταία στιγμή.
0: Τα μπέρδεψες, τάκα, άστο τώρα. Τα έχεις κάνει, άστα, ρόιδο. Πάμε να φύγουμε. Καλημέρα, μείνετε εδώ. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Γεια σας, γεια σας.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα, στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνικής ρευστότητας.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας, σε κλίμα σφοδρής και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεσης εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο οι σχέσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακίρητση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονός κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνι Δοβόνης να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Φορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρτώθηκε από το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Ενώ παράλληλα, βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
0: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να αλλημένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, οι αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 έως και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
0: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη. Καθώς οι συλληθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα, Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνη το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
0: Οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα.
2: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα.
0: Ωραία.
2: Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον, να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή. Οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Βεβαίως, Αντώνη Δουβώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε με τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οι οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σιγαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάγια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμηνο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Ακριβώς,
4: βέβαια,
0: ναι.
4: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
0: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
4: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς, ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών το 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια, και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα, κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός, και λίγο υψηλότερα, κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πέρα από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαστροφικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή μέσα το πρωί, σημειώνουν ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάρισης των προβληματικών δανείων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστιασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει η έκθεση, εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι φοροαπαλλαγές, που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό, και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε, και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό, βέβαια, το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα.
0: Πολύ,
4: και στο ντίζελ. Και στο ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Όπως τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας, και αυτό την τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο για αμυντικές δαπάνες, βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
4: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν, Γρηγόρη, να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% του ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή, πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτσι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών, όπως είπες και εσύ. Μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος. Είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλούτου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασίες επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απθές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενη. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενός κρίσιμου πολεοδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός που συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διατηρητέων κτισμάτων και εκτινόξεων χώρων. Και βέβαια, ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράταξη προτείνει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει το ανεξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων, θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε ο Πρωθυπουργός, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδός για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλος, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση, ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο έτοιμα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το κυβερνών κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια του εκάστοτε ανώτατου δικαστηρίου, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ 10 δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανεκριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
0: Η διαδικασία της και αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος της Βουλής και ο κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από τον έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγη, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτική εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία. Εκεί, μόνο όσα άρθρα κρυθούν αναθεωρητέ από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάς περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
6: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Ποιος είναι επιλύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια της κυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε και μειώθηκαν 83 φορές φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
0: Για να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι αστραπείο πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακολουθήσει.

0: μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεβ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος και τομείς, όπως είναι η ενέργεια με σημείο αναφοράς στον κάθετο διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερθνείο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες, ανάμεσα στους 27 διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διένδυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα, διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση. Είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεβ τόνισε ότι Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
1: Δημήτρη Κάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίες και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτεψε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα της Χαριλάου Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σχεδόντος κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
2: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
1: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις θέση του κύριου Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πήρα κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
3: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
1: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλάου Τρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το Πασόκ. Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Στο Πασόκ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο Πασόκ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια βέβαια προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα, αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Μάριου Σαλμά, που είναι πλέον ανεξάρτητος. Και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το Πασόκ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη, που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την

0: κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε, κύριε Γρηγόρη. Πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
0: Σωστό.
1: Όπως προγραμματίστηκε εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι δεν μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση όπως πληροφορούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Mm-hmm.
0: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως. Αυτό περιμένουμε.
1: Έτσι. Πολύ σωστά το λες. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Ναι, όχι στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως, τι. Αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. Με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνί ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μένει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
0: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντοπούλου, Βαγγέλη, και απέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
1: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή, προς ώρας τουλάχιστον, ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
2: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
0: Συνεχίζονται λοιπόν να αναταράξει το χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλώδης, ο πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
4: του κ. Τσίπρα.
3: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για μέρα 25 και να καθίσουμε το τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Αλλά δεν είναι αυτός το τραπέζι.
0: Τώρα, η Εύφη Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε όχι μόνο από την αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταπίδηση σε άλλο κόμμα.
4: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από την βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους της επιδιώξης φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
5: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
0: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
6: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
0: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν γκομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
7: Δεν γκομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να αθωλώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
8: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα, και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα σας αντιμετωπίζω εγώ.
0: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
9: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο airteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
11: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα βέβαια πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά και όπως είπε συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών, αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεσμολάχ προς το βόρειο Ισραήλ. Επίσης είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κιανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπε, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ.
0: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
11: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο που έχασε ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι είναι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσάμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρα Κιαζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δημήτρα.
12: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, αφορά όμως δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυβέρνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουν 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
0: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Earthnews Radio 105,8 ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμπης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του Earthnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
13: Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι, να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους, τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί. Εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχαίπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Στο νοσοκομείο Αχαίπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχαίπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών. Ωστόσο, με την άφηξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε. Του ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομειακής Επιτροπής του Νοσοκομείου απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό τους είπε ότι το είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας εκλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουν πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, την βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
15: Έχουμε μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονή στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
0: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
15: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
0: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
15: Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
0: Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γενεκοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γενεκοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του ΠΑΜΗ στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γενεκοκτονία, Κώστα?
16: Το Σάββατο πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόρη, ο 40χρονος, καθομολογεί ανδράσεις αυτής της άγριας δολοφονίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε το μαχαίρι, φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς, τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Μέχρι να τα δούμε όλα αυτά, πάντως ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του, και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσα συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
0: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Παράλληλα, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας τα βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
17: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα, καθώς σε εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσκέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε να θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
0: Ναι,
18: με ακούτε? Και για το οποίο κατηγορούνται, κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου, με 4 τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι, ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη, το δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες, οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες, σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες, αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτή, μετά και από αυτές τις καταγγελίες, σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο, κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή. Δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
0: Μάνια Κουσιάρση, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα τις πλαστές λίρες στην Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στον δρόμο. Πάμε και πάλι στην Ελένα Βίσσα Σύνταξη για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Ελένα.
19: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε τρεις περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δηλώσεις Ρούμπιο γίνονται μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόνς στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά δύο ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία με πάνω από 23 νεκρούς. Και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά για αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει. Αντίστροφη μέτρηση είναι
0: την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Ναι.
20: Ακριβώς, ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουτιά στην ιστορία του, στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την HBO Sport, γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια από την ΕΡΑ Sport. Γενικότερα είναι.
0: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
20: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
0: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
20: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα το Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέαμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία να κάνει τις νίκες και να προχωρήσει.
0: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέαμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται οι επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
20: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο ετήσιες απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έπονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο πάλι από την F2 Sports, οπότε...
0: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
20: Όχι, όχι. Τώρα είναι στο ΑΚΑ.
0: Στο ΑΚΑ. Ένα πηγαίνει σειρά,
20: μάλιστα. Και θα είναι μετά, επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
0: Δημήτρη
20: και εμένα. Και η ομάδα, 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
21: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
22: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας στήχησαν τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Πάνω από 900 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί μετά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός από τις επιδρομές των Ισραηλινών. Ένας διασώστης έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε επί από πλήγμα που δέχθηκε ασθενοφόρο στο Νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Πρόκειται για την τέταρτη επίθεση μέσα σε 24 ώρες εναντίον εργαζομένων στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ή εγκαταστάσεις υγείας στο Λίβανο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, καθώς οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τις εργασίες πυροπροστασίας και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στο Εθνικό Μητρό μέσω της πλατφόρμας ακαθάριστα.gov.gr. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα, αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία στους πολίτες με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις οφθαλμιάτρου που υπόσχεται μαγικές λύσεις για διόρθωση μυωπίας με σταγόνες. Πρόκειται για παραπλανητικές και επιστημονικά αβάσιμες τοποθετήσεις που οδηγούν λανθασμένα στο συμπέρασμα ότι μπορεί να διορθωθεί η μυωπία, ο αστιγματισμός, η υπερμετροπία και η πρεσβυωπία χωρίς τις γνωστές και εγκεκριμένες χειρουργικές μεθόδους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι αρμόδιες αρχές της Σύρου εν ώψη της άφιξης των Ισραηλινών συμφερόντων κουραζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι της Ερμούπολης το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου. Λόγω της απαγόρευσης πρόσβασης των πολιτών στο χώρο στάθμευσης στη θέση Νησάκη στην Ερμούπολη την Παρασκευή 5 Ιουνίου λόγω της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, θα προσθεθούν δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας Minibus μεταξύ των ωρών 6:40 το πρωί έως 9 το πρωί και 2 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Με έναν ακόμη μόνιμο γιατρό ενισχύεται το ιατρικό δυναμικό του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ως νέος επιμελητής Α Γενικής Χειρουργικής ο Γεώργιος Σίνος. Μια όμορφη μουσική εκδήλωση με αφορμή την τελετή λήξης των μαθημάτων θα πραγματοποιήσει η παιδική νεανική χοροδία της Ορχήστρα των Κυκλάδων. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7:30 το βράδυ στο χώρο του Ανάσα Cycladic Village στο Γαλισά. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 17. Ο Ολυμπιακός όμως πήρε την νίκη με 82-76 και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Στίχημαν Basket League. Φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη δίνει απόψε στις 10 το βράδυ η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου. Τα πανιά ετοιμάζονται να ανοίξουν και οι Κυκλάδες να υποδεχθούν για ακόμη μία χρονιά έναν από τους σημαντικότερους ιστιοπλοϊκούς αγώνες του Αιγαίου. Πρόκειται για το Κυκλάδες Regatta 2026 που επιστρέφει για 32η χρονιά. Οι μαθητές της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύρου παρουσιάζουν την μουσική κωμωδία «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε». Στο θέατρο Ευανθία Καΐρη, 6 και 7 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτική 4 με 6 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάντα την Κυριακή, από τις 7 μέχρι τις 9, συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος, με την Κυριακή Κλοκίτη, στον Αιγαίο Live 90.

0: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Δημήτρης Αϊβαλιώτης, Άγγελος.
1: Από παιδί με κυνηγούσε ένα φως. Από τα όνειρα έπαιρνα δύναμη, σαφώς. Σε μια

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: το ραδιόφωνο.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Κατερίνα Τζιβίλογλου, πρώτη ανάσα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας στήχησαν τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Πάνω από 900 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί μετά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός από τις επιδρομές των Ισραηλινών. Ένας διασώστης έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε επί από πλήγμα που δέχθηκε ασθενοφόρο στο Νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Πρόκειται για την τέταρτη επίθεση μέσα σε 24 ώρες εναντίον εργαζομένων στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ή εγκαταστάσεις υγείας στο Λίβανο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, καθώς οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τις εργασίες πυροπροστασίας και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στο Εθνικό Μητρό μέσω της πλατφόρμας ακαθάριστα.gov.gr. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα, αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία στους πολίτες με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις οφθαλμιάτρου που υπόσχεται μαγικές λύσεις για διόρθωση μυωπίας με σταγόνες. Πρόκειται για παραπλανητικές και επιστημονικά αβάσιμες τοποθετήσεις που οδηγούν λανθασμένα στο συμπέρασμα ότι μπορεί να διορθωθεί η μυωπία, ο αστιγματισμός, η υπερμετροπία και η πρεσβυωπία χωρίς τις γνωστές και εγκεκριμένες χειρουργικές μεθόδους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι αρμόδιες αρχές της Σύρου εν ώψη της άφιξης των Ισραηλινών συμφερόντων κουρασγερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι της Ερμούπολης το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου. Λόγω της απαγόρευσης πρόσβασης των πολιτών στο χώρο στάθμευσης στη θέση Νησάκη στην Ερμούπολη την Παρασκευή 5 Ιουνίου λόγω της άφιξης του κρουαζιερόπλου Crown Iris θα προσθεθούν δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας Minibus μεταξύ των ωρών 6:40 το πρωί έως 9 το πρωί και 2 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Με έναν ακόμη μόνιμο γιατρό ενισχύεται το ιατρικό δυναμικό του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ως νέος επιμελητής Α Γενικής Χειρουργικής ο Γεώργιος Σίνος. Μια όμορφη μουσική εκδήλωση με αφορμή την τελετή λήξης των μαθημάτων θα πραγματοποιήσει η παιδική νεανική χοροδία της Ορχήστρα των Κυκλάδων. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7:30 το βράδυ στο χώρο του Ανάσα Cycladic Village στο Γαλισσά. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 17. Ο Ολυμπιακός όμως πήρε την νίκη με 82-76 και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Stoiximan Basket League. Φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη δίνει απόψε στις 10 το βράδυ η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου. Τα πανιά ετοιμάζονται να ανοίξουν και οι Κυκλάδες να υποδεχθούν για ακόμη μία χρονιά έναν από τους σημαντικότερους ιστιοπλοϊκούς αγώνες του Αιγαίου. Πρόκειται για το Κυκλάδες Regatta 2026 που επιστρέφει για 32η χρονιά. Οι μαθητές της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύρου παρουσιάζουν την μουσική κομμωδία «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε» στο Θέατρο Ευανθία Καΐρη 6 και 7 Ιουνίου στις 9:30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτική 4 με 6 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, τι μου κάνετε. Πέμπτη σήμερα, προ-Παρασκευή δηλαδή. Χαμόγελα βλέπω και έχουν τη σημασία τους. Εδώ είμαστε Happy Days για άλλη μια φορά. Για άλλη μια μέρα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Παίζουμε τα καλύτερα κομμάτια από τα παλιά, εκείνα τα κομμάτια που αγαπούσαμε από εκείνες τις φοβερές δεκαετίες της μουσικής. Έχουμε επιλέξει λοιπόν αυτή τη χρονιά, αυτή τη σεζόν, αλλά και την προηγούμενη, την δεκαετία του 70. Και στην κυριολεξία έχουμε κυριολεκτικά απολαύσει φοβερές μουσικές μέσα από αυτή τη μαγική δεκαετία. Και συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε ακόμα πολύ. Παίζουμε κομμάτια από αυτή τη δεκαετία και έχουμε επιλέξει κάποιες χρονιές. Έτσι λοιπόν, όλη παρέα εδώ, τρία άτομα είμαστε δηλαδή όλοι και όλοι, μπαίνουμε στην αποθήκη που έχουμε τα βινήλια και διαλέγουμε ο καθένας μια αγκαλιά βινήλια που πιστεύουμε ότι θα αρέσουν. Έτσι λοιπόν, σειρά έχει το έτος 1973. Θα παίξουμε και λίγο από 74 δηλαδή, από ό,τι είδα. Κάνα δύο κομμάτια είναι από το 74. Ο Dinos Classical είναι εδώ, έχει πάρει τη θέση του πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ο Φέδων Πιπέρης εννοείται ότι εδώ και μισή ώρα συνομιλεί, δεν ξέρω με ποιους. Έχει ανοίξει διάλογο. Πάνω απ' όλα ο διάλογος σε μια δημοκρατία εννοείται. Γιάννης Αγοράρης είναι στο μικρόφωνο και έχουμε ήδη επιλέξει το πρώτο κομμάτι, το ακούτε ήδη. Κάτι σας λέει, το ξέρω. Κάτι σας λέει. Αυτή είναι η Temptations. Είναι και το θρυλικό κομμάτι, το Papa Was a Rolling Stone, που αν μπορούσαμε να κάνουμε μια ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά, θα το λέγαμε ότι ο μπαμπάς δεν στέργιονε πουθενά. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της soul μουσικής, από το συγκρότημα The Temptations το 1972. Ο όρος Rolling Stone, η πέτρα που κυλάει δηλαδή, αναφέρεται μεταφορικά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανήσυχος και δεν ριζώνει σε ένα μέρος, δεν στεριώνει σε σχέσεις, δεν στεριώνει σε δουλειές και περιπλανιέται διαρκώς. Οι στίχοι εξιστερούν μια οικογένεια που συζητά για τον πατέρα τους την ημέρα που εκείνος πέθανε, αποκαλύπτοντας σταδιακά την αλήθεια για την προβληματική του ζωή, για τα χρέη του, για την ανευθυνότητά του. Το τραγούδι αυτό σάρωσε τα βραβεία Grammy και θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια της σύγχρονης μαύρης μουσικής.

0: μαγικό κομμάτι, Temptations. Papa was a Rolling Stone, κυριολεκτικά. Ένας τύπος μποέμ, θα λέγαμε, που τα ήθελε όλα.
1: The only thing which relaxes my soul is good music.
2: Can you give me some?
1: You got it.
0: Πάμε τώρα με το μοιραίο love story με την Barbara Streisand, που έσπασε ταμεία και ράγισε καρδιές πιο πολύ από ποτέ σήμερα, μετά την τραγική απώλεια του Robert Redford στα 89 του χρόνια. Τα καλύτερα μας χρόνια θα μπορούσε να λέγεται ο τίτλος της ταινίας The Way We Were. Μια δραματική ερωτική ιστορία με πολιτικό υπόβαθρο έδινε στο Redford μια ευκαιρία να δείξει και άλλες πλευρές του ταλέντου του, αλλά και την παντοδυναμία του ως ερωτικό σύμβολο και ερωτικό είδωλο. Στην ταινία αυτή λοιπόν, ο αξέχαστος Σταρ και η Barbara Streisand υποδύονται δύο χαρακτήρες από διαφορετικούς κόσμους που συναντιούνται σε ένα κολέγιο της Ανατολικής Ακτής τη δεκαετία του 30.

0: a hit.
1: Πραγματικά είναι ένα φοβερό hit το κομμάτι που ακολουθεί. Είναι ο Ντόνι Όσμοντ. Βρισκόμαστε στο 1973. Είναι το τραγούδι The 12th of Never. Χρησιμοποιεί αυτό το τίτλο λοιπόν ο Ντόνι Όσμοντ για να δηλώσει μια ημερομηνία που δεν θα φτάσει ποτέ, που δεν θα έρθει ποτέ. Στην ουσία σημαίνει ποτέ, στη συντέλεια του κόσμου. Θα σ' αγαπώ, λέει, μέχρι τα κιανόλευκα λουλούδια να ξεχάσουν να ανθίσουν. Επίσης, θα σ' αγαπώ μέχρι το τρεφίλι να χάσει το άρωμά του. Μέχρι τη δωδεκάτη του ποτέ. Και αυτός είναι πάρα πολύς καιρός. Ένα τραγούδι με πολλούς συμβολισμούς. Ντόνι Όσμοντ, 1973.

0: my trusted friend.
1: Το κομμάτι αυτό είναι adaptation του βέλγικου τραγουδιού Le Moribond. Ή αλλιώς The Dying Man, ο άνθρωπος που πεθαίνει. Of love and ABC. Το τραγούδι είναι του 1961. Και αυτός που το έγραψε είναι ο Jacques Brel. Οι στίχοι ξαναγράφτηκαν από τον ποιητή Rod McKuen. Και εδώ έχουμε τη διασκευή του 1974 από τον Terry Jacks με τίτλο Seasons in the Sun.

Αν θέλαμε να μεταφράσουμε το κομμάτι αυτό, θα λέγαμε «Λα πάρε την αγάπη σου», «Πάρε το δάκρυ σου», ένα τέτοιο πράγμα. «Come and get your love». Αυτή είναι η Redbone, 1973.

Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται λοιπόν στο πέμπτο άλμπουμ των Redbone 1973, το Wovoka. Στην αρχή υπήρχε ένα πρόμο με το όνομα Hail. Αργότερα άλλαξε και έγινε Come and Get Your Love. Αργότερα άλλαξε και έγινε

0: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Ποδαρές επιτυχίες. Ζούμε εδώ κατάσταση τρελή. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και έρχεται ο ήχος της Φιλαδέλφια. The Sound of Philadelphia. Ή αλλιώς TSOP. Αλλιώς CHOP. 1974. Οι 3 Degrees, ένα φωνητικό συγκρότημα, καταφέρνει να γράψει το θέμα μιας αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς, ενός musical με τον τίτλο Soul Train. Το τραγούδι είναι οργανικό. Έγχορδα και συνδυασμό με πνεύστα και δύο φωνητικά μέρη. People all over the world και το κραυγάζουν οι 3 Degrees και επίσης Let's Get It On. It's time to get down. Ο δημιουργός και ιδρυτής του Soul Train, ο Don Cornelius, περήφανος για το επίτευγμά του. Και όλα αυτά χάρη στους Gamble and Huff. Υπάρχει και μια υπέροχη διασκευή από τους Dexys Midnight Runners στο κομμάτι αυτό, στο CHOP.

μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.

Πάμε για το Locomotion λοιπόν, εκτός του διαχρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα, Grand Funk Railroad, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1994. Διασκευή της μεγάλης επιτυχίας της Little Eva από το 1962. Ωστόσο έχει τραγουδηθεί ευρέως και παραμένει ένα αγαπημένο κλασικό ροκ κομμάτι με παγκόσμια απήχηση. Αυτή είναι η Grand Funk Railroad. Από το άλμπουμ του στο Shining On. Γράφτηκε από τους θρυλικούς τραγουδοποιούς Jerry Goffin και Carole King.

0: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: She's a dancing machine.
2: Πάμε τώρα με ένα φοβερό κομμάτι από τους Jackson 5. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε το 1974 και έγραψε ιστορία, γι' αυτό είναι και εμβληματικό, όταν ο Michael Jackson παρουσίασε για πρώτη φορά τη διάσημη χορογραφία Robot στην εκπομπή Soul Train.

Αυτός είναι ο Elton John και ένα κομμάτι γραμμένο από τον Elton John και από τον Bernie Taupin φυσικά. Το εμφανίστηκε το κομμάτι αυτό στο άλμπουμ Goodbye Yellow Brick Road του 1973. Το κομμάτι Bernie and the Jets ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή κομμάτια του δίσκου αυτού. Και φυσικά στην εκδήλωση Live Aid ήταν ένα από τα οποία εμφανίστηκαν και έκαναν αίσθηση. Benny and the Jets είναι μια υποθετική μπάντα, όπως λέει ο Benny Taupin.

Εδώ έχουμε τώρα μια μεγάλη country pop επιτυχία που ηχογράφησε το 1974 ο Αμερικανός τραγουδοποιός Mac Davis. Στίχοι φοβεροί που περιγράφουν μια πολυσύνθετη και δυναμική γυναίκα. She's a woman, she's a baby. She's a witch, she's a lady. She's a free and gentle spirit. That's all. Όλα αυτά είναι. One hell of a woman.

0: compete against it when you can have it now.
1: Supersize! Return to splendor with Rock and Roll Inferno!
2: Until you come back to me, that's what I'm gonna do. Το εμβληματικό τραγούδι αυτό της Aretha Franklin που έχουμε εδώ σε σύνθεση Stevie Wonder, Clarence Paul και Maurice Broadmax κυκλοφόρησε το 1973. Είναι ένα διαχρονικό soul κομμάτι που περιγράφει την αφοσίωση και την αναμονή μιας γυναίκας μέχρι να επιστρέψει ο αγαπημένος της.

Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά από τον Stevie Wonder το 1967. Αν και το ηχογράφησε εκείνη τη χρονιά, δεν το κυκλοφόρησε ποτέ ο ίδιος, επιτρέποντας έτσι στην Aretha Franklin να το μετατρέψει σε τεράστια παγκόσμια επιτυχία 6 χρόνια αργότερα.

Και ακολουθεί το θρυλικό funk κομμάτι, το Jungle Boogie, τον Cool and the Gang, που κυκλοφόρησε το 1973. Τα λόγια είναι περίτα. Απολαύστε το.

χαμηλώσουμε τώρα τα φώτα για λίγο. Έρχεται ο John Denver. Είναι το κομμάτι, η μπαλάντα Sunshine on My Shoulders, που κυκλοφόρησε το 1973 και βεβαίως έφτασε στην κορυφή των charts το 1974.

0: φοβερά κομμάτια παίζουμε και σήμερα, έχουμε και άλλα μέχρι τις 6 φοβερά, απίστευτες μουσικές. Αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, αν ταυτίζεστε με αυτή τη μουσική, τότε αυτή είναι η εκπομπή σας. Και φροντίστε να μην τη χάνετε. Αυτά συμβαίνουν κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Πού? Εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο που αλλού.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock, ο κλοκ. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής, συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Εμείς εδώ παίρνουμε πολύ σοβαρά τη μουσική και αυτό αποδεικνύεται βεβαίως. Πάμε στο 1973. Είναι η χρονιά που η Μαρία Μολντόρ θα δει το πρώτο της άλμπουμ να βγει στα δισκοπολία. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον David Nitklen. Midnight at the Oasis. Μαρία Μολντόρ. Και να θυμίσουμε ότι υπάρχει και μια φοβερή εκτέλεση του κομματιού αυτού στο William Randolph Hearst Greek Theater στο Berkeley της Καλιφόρνια, όπου η Μαρία Μολντόρ έχει ερμηνεύσει ζωντανά τη διάσημη αυτή επιτυχία της.

0: sitting comfortably? Then we'll begin.
1: What we're going to do right now is go back.
2: Go back.
1: Go back. Go back. Way back.
3: Showtime.
1: Back in time.
4: It's showtime, λοιπόν. Show and tell. Μια κλασική soul επιτυχία του 1973 από τον Αμερικανό τραγουδιστή Al Wilson. Ένα τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 1 του Αμερικανικού Billboard Hot 100 του 1974. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τον Jerry Fuller και μιλάει για την αγάπη και την τρυφερότητα. Τα συναισθηματικά του λόγια τα φράζονται ελεύθερα ως αυτά είναι τα μάτια που δεν ήξεραν ποτέ να χαμογελούν μέχρι που ήρθε στη ζωή μου. Τι όμορφο.

0: μιλάς, μη μιλάς.
1: Σου πάνε λίγο. Πάνε, μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
0: Μη μιλείς.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
1: Να σε ακούσω να μιλήσεις κάικες.
0: Ναι, μια ανοίχτο στόμα. Σε φαρά τυχόν. Ανοίχτο
1: Σε φαρά, κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά μην ακούσω. Σε φαρά.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.

Αυτός είναι ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός Jim Stafford. Ένα κομμάτι γραμμένο μαζί με τον David Bellamy. Spiders and Snakes, 1974.

0: Είναι μια κωμική ιστορία, περιγράφει μια κωμική ιστορία, ένα αγόρι που θέλει να εντυπωσιάσει την κοπελιά του στο ραντεβού του, προσπαθεί να τη φοβήσει με ένα βάτραχο. Σας αναφέρεται σε Spiders and Snakes.
1: Let's get crazy!
2: Now that's what
3: happened. Hear you scream.
0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να ακούσουμε David Essex. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1973. Έγινε παγκόσμια επιτυχία. Είναι το εμβληματικό Rock On.

ένα glam rock album από τον David Essex με τον ίδιο τίτλο. Αύγουστος του 1973. Το πρώτο άλμπουμ του David Essex. Και το κομμάτι παρουσιάζεται στην ταινία That'll Be The Day του 1973. Ίσως πολλοί να τη θυμάστε αυτή την ταινία.

Το κομμάτι αναφέρεται στον James Dean, αναφέρεται στο Blues Red Shoes του Carl Perkins, στο Summertime Blues του Eddie Cochran.

0: Music is free, but if you drink, pay cash.
1: Εδώ τώρα έχουμε μια κλασική soul επιτυχία, του 1974 από το φωνητικό συγκρότημα Blue Magic. Οι στίχοι του τραγουδιού ξεκινούν με τον χαρακτηριστικό μονόλογο ενός πλανώδιου παρουσιαστή καρναβαλιού που καλεί τον κόσμο να παρακολουθήσει το θλιβερότερο σόου στην πόλη με εισιτήριο μόλις 50 cents. Στην πραγματικότητα το τραγούδι είναι μια μεταφορά για ένα χωρισμό όπου ο αφηγητής παρομοιάζει τον πόνο των ανθρώπων που έχουν πληγωθεί στην αγάπη με τα εκθέματα ενός τσίρκου.

απόλυτα κλασικό το κομμάτι που ακολουθεί. You make me feel brand new. Αυτή είναι η Stylistics. Με κάνεις να νιώθω ολοκένουργιος.

μια φοβερή R&B μπαλάντα από τους Thom Bell και Linda Creed. Θα τη βρείτε σε δύο άλμπουμ, στο Rock'n'Roll Baby και το Let's Put It All Together. Μάιος του 1974.

κατάφερε να φτάσει μέχρι το νούμερο 2, πίσω από το κομμάτι των 3 Degrees, When Will I See You Again, τον Αύγουστο του 1974.

Αυτή η ηχογράφηση των Stylistics πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο κόπιες μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι κέρδισε ένα χρυσό δίσκο

Λόγω της χρονολογίας του, το κομμάτι αυτό που έγραψαν ο Mitch Murray και ο Peter Callender συνδέθηκε με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Και λόγω της χρονολογίας 1974, αλλά και λόγω του ότι ξεκινούσε με ένα marching τύμπανο που οδηγούσε του Soldiers in Blue, όπως αναφέρει, αναφερόταν στον Αμερικανικό εμφύλιο. Billy, don't be

0: από άντρας, από ένα ζευγάρι που αποφασίζει να καταταγεί στο στρατό. Και αυτή είναι η σύζυγος, μάλλον η αραβωνιαστικιά. Billy, don't be a hero. Έτσι λοιπόν το κομμάτι τώρα περιγράφει πως ο Billy σκοτώθηκε το πεδίο. Και είχε έναν ηρωικό.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η αγκαιρά.

είμαστε λοιπόν και μάλιστα μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο. Το καταλαβαίνετε αυτό, βλέπετε λίγο τα ρολόγια σας. Μην πάτε καθυστερημένοι στα ραντεβού σας. Πάμε λοιπόν, τρίτο ημίωρο.

τέταρτο ημίωρο. Πάμε για το τέλος, για τις 6. Α, 6 παρά 25 η ώρα. Πάμε με το Band on the Run. Είναι το τρίτο και πιο εμβληματικό άλμπουμ των Paul McCartney and the Wings. Κυκλοφόρησε το 1973 και έγινε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως.

Ένα φοβερό άλμπουμ λοιπόν, το Band on the Run. Περιλαμβάνει κομμάτια όπως είναι το Jet, το κλασικό βεβαίως που όλοι γνωρίζουμε, το Let Me Roll It, και βέβαια το Bluebird.

πίσω από κλειστές πόρτες. Ο Charlie Rich γνώρισε το πιο όμορφο κορίτσι του κόσμου. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον Billy Sherrill, τον Earl Wilson και τον Roy Burke. Did you happen to see the most beautiful girl? Νούμερο 1 το 1973 στις Ηνωμένες Πολιτείες. The most beautiful girl. Αυτός είναι ο Charlie Rich.

0: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
1: Κάθε εποχή και κάθε ηλικία έχει τα τραγούδια που τη σημαδεύουν. Δεν είναι απαραίτητος οι μεγάλες επιτυχίες με τις χιλιάδες πωλήσεις. Είναι εκείνα τα τραγούδια που τα ακούς και για πάντα τα κλείνεις στην καρδιά σου. Για τη μουσική τους και τους στίχους, αν τους καταλαβαίνεις, και για τη στιγμή που σε βρίσκουν. Κυρίως στα ρούμα σημοδεύουν τα τραγούδια της εφηβείας και της νιώτης μας. Ένα από αυτά τα τραγούδια, τουλάχιστον για μένα, αλλά πιστεύω και για πολλούς συνομιλίκους μου και όχι μόνο, είναι το Time in a Bottle. Σε ερμηνεία, στίχους και μουσική του Jim Cross. Ένα τραγούδι για την αγάπη και κατ' επέκταση τον έρωτα που έγινε μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες το Δεκέμβρη του 1973. Μάλιστα άρχισε να παίζεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς όταν ακούστηκε σε μια τηλετενία του ABC με τίτλο «She Lives». Το τραγούδι γράφτηκε για το γιο του δημιουργού, τον AJ Cross, και υπήρχε στο πρώτο του άλμπουμ «You Don't Mess Around» του 1972. Ο Jim Cross είχε μια ακόμα μεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι του 1973 με το τραγούδι «Bad Bad Leroy Brown». Το τραγικό είναι ότι ο άνθρωπος αυτός σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στις 20 Σεπτέμβρη του 1973 δίχως να προλάβει να χαρεί το γιο του, όπως τόσο ποιητικά περιγράφει στο «Time in a Bottle». Ήταν μόλις 30 ετών.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Ένα φοβερό κομμάτι τώρα, γραμμένο από τον John Rostill. Πρωτοηχογραφήθηκε από την Olivia Newton-John και αυτή την εκτέλεση έχουμε εδώ. Σεπτέμβρης του 1973. Ένα κομμάτι από το στούντιο άλμπουμ της με το όνομα αυτό, Let Me Be There. Φυσικά κέρδισε Grammy για την καλύτερη γυναικεία παρουσία, γυναικεία φωνή. Let me be there in your morning. Let me be there. Olivia Newton-John.

0: listening to WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radioland.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll. Rock and roll is good for your soul.
3: Και πάμε τώρα Καναδά. Είναι ο Gordon Lightfoot. Μάρτιος του 1974, το ομότιτλο άλμπουμ Sundown. Οι στίχοι περιγράφουν μια προβληματική ρομαντική σχέση.

0: Get ready. We're going live in 3, 2, 1.
1: Three sounds better with your music and your station.
2: These beats are hot. In the mix with the baddest DJ.
3: Το κομμάτι αυτό που ακολουθεί γράφτηκε από τους Sherman Brothers. Ποιοι ήταν οι Sherman Brothers? Ήταν ο Robert και ο Richard Sherman. Το κομμάτι αυτό δόθηκε και τραγουδήθηκε πρώτη φορά από τον Rockabilly Johnny Burnett. Όλα αυτά συνέβησαν το 1961, στις αρχές της χρονιάς. Στο American Graffiti, την ταινία του 73, ακούγεται η εκδοχή του Johnny Burnett. American Graffiti, φοβερή ταινία του George Lucas. Εδώ όμως έχουμε την εκδοχή του Ringo Starr, Φλεβάρης του 1974. Το τραγούδι αυτό το ακούμε από το άλμπουμ Ringo. You're 16. Εδώ ακούγεται και το σόλο σε ένα καζού από τον Ringo Starr.

στο πιάνο είναι η Νίκη Χόπκινς. Όταν backing vocals είναι η Harry Wilson.

You're 16, you're beautiful, 16, and you're mine. So beautiful, and you're mine. Κομμάτι βεβαίως απαγορευμένο την εποχή εκείνη, καταλαβαίνετε, 16χρονα. Αλλά και στις μέρες μας, φαντάζομαι, θα ήταν απαγορευμένο. Γιατί από τη γωνία έρχεται ποιος, ο εισαγγελέας. Αυτός ήταν ο Ringo Starr σε μια διασκευή του Johnny Burnett. Τώρα με ένα φοβερό κομμάτι, μια απίστευτη μπαλάντα του Καναδού τραγουδιστή Paul Anka. Κυρίες και κύριοι, 1974, You're Having My Baby. Η φωνή που ακούγεται είναι της Odia Coates. Ένα φοβερό ντουέτο μαζί με τον Paul Anka. Άλλη μια φορά βρίσκεται στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 μετά από 15 χρόνια από το Lonely Boy του 1959.

την εμπορική του επιτυχία δέχτηκε κακές κριτικές και ψηφίστηκε ως το νούμερο ένα χειρότερο τραγούδι όλων των εποχών. Όλα αυτά έγιναν από το CNN το 2006 σε μια δημοσκόπηση που έγινε τότε. Αυτός είναι ο Πολάνκ. Τελεία. Και αυτή είναι ο Dear Coach. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Ακολουθεί το τελευταίο.

0: the 17.
1: Here we go. You're listening to the best radio station on the planet.
2: Τελευταίο κομμάτι από την Andy Kim. Παρακαλώ. Ο Andy Kim λοιπόν από τον Καναδά.
3: Ain't it good?
2: Με πολλές επιτυχίες από το 1968 μέχρι το 1971, εδώ σε μια επιτυχία του 1974, Rock Me Gently.

Με το κομμάτι αυτό θα σας αφήσουμε για αυτή την εβδομάδα. Ευχόμαστε σε όλους σας να περάσετε ένα υπέροχο, ένα μαγευτικό, ένα ανεπανάληπτο, ένα καταπληκτικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δεύτερο. Να είμαστε κοντά σας την ερχόμενη Τρίτη, λίγο μετά τις 4, σε 5 ημέρες ακριβώς. Ναι, παρά 2 ώρες, εντάξει. Τον ήχο ρύθμισε ο ρυθμιστής που με υπενθυμίζει και μου λέει τις ακριβώς τις ώρες. Πάση περιπτώσει, Dinos Classical, κυρίες και κύριοι. Από την άλλη, ήσυχο σαν ποταμάκι, ο Φέδων Πιπέρης. Ήταν στα social. Πίσω από το μικρόφωνο, ο Γιάννης Ξαγοράρης. Και πολλή μουσική. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Γεια σας και καλή συνέχεια.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας στήχησαν τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Πάνω από 900 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί μετά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός από τις επιδρομές των Ισραηλινών. Ένας διασώστης έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε έπειτα από πλήγμα που δέχθηκε ασθενοφόρο στο Νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις. Πρόκειται για την τέταρτη επίθεση μέσα σε 24 ώρες εναντίον εργαζομένων στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ή εγκαταστάσεις υγείας στο Λίβανο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, καθώς οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τις εργασίες πυροπροστασίας και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στο Εθνικό Μητρό μέσω της πλατφόρμας ακαθάριστα.gov.gr. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα, αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία στους πολίτες με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις οφθαλμιάτρου που υπόσχεται μαγικές λύσεις για διόρθωση μοιοπίας με σταγόνες. Πρόκειται για παραπλανητικές και επιστημονικά αβάσιμες τοποθετήσεις που οδηγούν λανθασμένα στο συμπέρασμα ότι μπορεί να διορθωθεί η μοιοπία, ο αστιγματισμός, η υπερμετροπία και η πρεσβυοπία χωρίς τις γνωστές και εγκεκριμένες χειρουργικές μεθόδους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι αρμόδιες αρχές της Σύρου εν ώψη της άφιξης των Ισραηλινών συμφερόντων κουρασγερόπλου Crown Iris στο λιμάνι της Ερμούπολης το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου. Λόγω της απαγόρευσης πρόσβασης των πολιτών στο χώρο στάθμευσης στη θέση Νησάκη στην Ερμούπολη την Παρασκευή 5 Ιουνίου, λόγω της άφιξης του κρουαζιερόπλου Crown Iris, θα προσθεθούν δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας Minibus μεταξύ των ωρών 6:40 το πρωί έως 9 το πρωί και 2 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Με έναν ακόμη μόνιμο γιατρό ενισχύεται το ιατρικό δυναμικό του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ως νέος επιμελητής Α Γενικής Χειρουργικής ο Γεώργιος Σίνος. Μια όμορφη μουσική εκδήλωση με αφορμή την τελετή λήξης των μαθημάτων θα πραγματοποιήσει η παιδική νεανική χοροδία της Ορχήστρα των Κυκλάδων. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7:30 το βράδυ στο χώρο του Ανάσα Cycladic Village στο Γαλισά. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 17. Ο Ολυμπιακός όμως πήρε την νίκη με 82-76 και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Στίχημαν Basket League. Φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη δίνει απόψε στις 10 το βράδυ η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου. Τα Πανιά ετοιμάζονται να ανοίξουν και οι Κυκλάδες να υποδεχθούν για ακόμη μία χρονιά έναν από τους σημαντικότερους ιστιοπλοϊκούς αγώνες του Αιγαίου. Πρόκειται για το Κυκλάδες Regatta 2026 που επιστρέφει για 32η χρονιά. Οι μαθητές της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύρου παρουσιάζουν την μουσική κωμωδία «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε» στο Θέατρο Ευανθία Καΐρη 6 και 7 Ιουνίου στις 9:30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτική 4 με 6 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Γεια και χαρά. Χήμα στο κύμα με το Θανάση Ευθυμίου στον Αιγαίο Live 95,8. Καλησπέρα από την Άνω Σύρο, σήμερα 5η 4 Ιουνίου. Με αρκετό νοτιά και αυτή την υπέροχη υγρασία. Έτσι που κάνεις μια κίνηση, περπατάς λίγο και κολλάς σαν ταινία από αυτές που βάζουμε έτσι, για τις μύγες. Σκέφτομαι θα κάτσει καμιά μύγα πάνω μου και θα μείνει για πάντα εκεί. Εγώ και η μύγα μαζί για πάντα, μια ζωή. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τους The Walters. Μας μιλάνε για τις τοξικές σχέσεις με το I Love You So.

για τις τοξικές σχέσεις που περνάμε κάποια φάση ζωή μας ή έχουμε για πάντα ή δεν είχαμε ποτέ.

αυτές τις σχέσεις λοιπόν που θέλεις τόσο τον άλλον πολύ, αλλά παιδεύεσαι και ο ένας και ο άλλος τσακώνεσαι συνέχεια, μία ναι, μία όχι, ένα roller coaster. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, γιατί μιλάμε. Περαστικές να είναι, γιατί μας τρώνε την ψυχούλα μας και δεν αξίζει μια ζωή να την έχουμε έτσι και να παιδευόμαστε. Ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα, παιδιά, μια ζωή την έχουμε.

ο William Martin Joel, ο οποίος έγινε γνωστός από το Piano Man, αυτό που ακούμε το τραγούδι, το 1973, Straight from America.

Πάντως να πούμε, δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται δουλειά να αφαιθείς, να ζεις τον έρωτα χωρίς ανασφάλειες, φόβους. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Προσπαθούμε όμως, τι να κάνουμε.

τρένο τους πάνε με τις Παλαινίες. Μέρα παραμέρα. Δεν θυμάμαι αν ήταν έτσι εμάς, μάλλον έτσι θα ήταν. Μπορεί να ήταν και κάθε μέρα, δεν ξέρω. Εγώ ήμουν από αυτές τις χρονιές που έδωσα 13 μαθήματα. Και έδωσα και Πανελλήνιες και τη Δευτέρα Λυκείου.

τα πιο γνωστά κομμάτια του Billy Joel. Φανταστείτε τον φωνάζουν και πιάνο μαν λόγω της επιτυχίας που είχε αυτό το κομμάτι.

Αυτό το κομμάτι λοιπόν έπιασε κορυφή number one στο αμερικάνικο TikTok το 2023.

ξέρω και πολλούς στην ηλικία μου που έχουν TikTok. Εγώ πάντως είχα βάλει από περιέργεια στην καραντίνα τότε. Και παιδιά, με το που το άνοιξα, πρέπει να σκρολάρα συνεχόμενα 6 ώρες. Με απορρόφησε τόσο πολύ. Απίστευτος αλγόριθμος. Απίστευτο κόλλημα και το

Αυτή λοιπόν είναι η Willys. Και το I think I like when it rains. Από το album Locals 2 το 2017. Μετά από 6 χρόνια έγινε επιτυχία.

Βρετανοί σημάνται γεννημένοι στην Καραϊβική. Τώρα ακούστε δηλαδή το σημάνται. Σε ένα τραγούδι Καλύψο Σόγκ. Καλύψο Σόγκ λέγονται τα τραγούδια που είναι από την Καραϊβική. Είχε μία λέξη που λεγόταν σημάντε σε ένα ρεφρέν, το οποίο σημαίνει στο Καλύψο Σόγκ το περιστέρι. Έτσι και σημάντε με σήμα το περιστέρι. Δημιουργήσαν αυτή την μπάντα, εκπληκτική μπάντα. Εκπληκτικό άλμπουμ με το ομώνυμο τίτλο. Και αυτό που ακούμε είναι το Bra.

αρχίζουν τα θηρία. Το τελευταίο βγήκε το 2025. Είδες, άμα είσαι μεγαλωμένος, βασικά γεννημένος στην Καραϊβική, καλοζωή, μακροζωία.

aegeolive.gr. Διαδικτυακά μας ακούτε. Aegeo Live 95,8 στα FM των Κυκλάδων. 697-822-5510 το Viber για chatting και 2281-087-178 το σταθερό μας. Υπενθυμίζω υπάρχει chat και στο website του σταθμού.

Φιλιά πολλά στο Stokers, στα Πετράλωνα, στο Δημήτρη, τον πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος αφιερώνει στην Εφέλη, τη χημικό μας. Έχουμε αφιερώσεις. Δημήτρης από Πεύχη. Second hand ρούχα. Τα καλύτερα. Γεια σου, πανταζό της καρδιάς μας.

Και από το σήμερα πάμε 40 χρόνια πριν, 1986, η ημερομηνία που γεννήθηκα. Mark Renner. Από τη Βαλτιμόρη, ένας πολυτάλαντος τύπος.

μόνος σου τα έγραφε, μόνος σου τα ηχογραφούσε. Το βρήκε μια δισκογραφική και τον άρπαξε και του λέει εδώ τι ωραίο πράγμα έχεις εδώ, φέρε να το προωθήσουμε. Και έτσι μετά από πόσα χρόνια έβγαλε άλλο ένα δίσκο το 2018.

0: Και από την Baltimore πάμε στο New Orleans.
1: You're such a name. Sweet confusion under the moonlight.
0: Και στο Dr. Jones.

Malcolm John Rebenach Jr. Δεν το έκανε Dr. John.

Such a night. 1973. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που μπαίνει σε ένα μεγάλο πειρασμό. Να πάει και να κλέψει το ραντεβού του καλύτερου του φίλου. Και δικαιολογεί την προδοσία με το γοητευτικό.

Αδερφή Κοέν. Μια τρομερή ταινία το 1998. Κάνανε γνωστό αυτό το κομμάτι. Big Lebowski, η ταινία. Εκπληκτική, top 5 για μένα. Just Drop

Jeff Bridges στα καλύτερά του, John Goodman, Steve Buscemi, Julian Moore, John Torturo, The Jesus. Σκηνή με το bowling εκπληκτική. Αν δεν την έχετε δει, την προτείνω ανεπιφύλακτα. Σήμερα το βράδυ, τι καλύτερο. Big Lebowski.

Εμφανιστήκανε πέρσι οι Perfect Binding με το άλμπουμ Perfect Binding. Από το Λονδίνο

Ούτε χρόνο δεν έχουν κλείσει. Και αυτό είναι από τα καλύτερα κομμάτια τους, το Tink.

είναι το πιο δυναμικό κομμάτι. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο ατμοσφαιρικά και ακουστικά και λίγο πειραματικά. Αυτό λέμε είναι το πιασάρικο κομμάτι.

έχουμε απάντηση στην αφιέρωση την προηγούμενη. Η Νεφέλη αφιερώνει αυτό το κομμάτι στο καλύτερο αφεντικό, στο Δημήτρη, που είναι, λέει, το αγαπημένο αφεντικό και αυτή η αγαπημένη του υπάλληλος. Φιληθείτε, παιδιά!

Τα είναι

Κυκλοφόρησε το 2001 το Sin Que Me As album. Δύσκολα τα γαλλικά, παιδιά. Sin Que Me As, Sin Que Me As.

από τους πιο διάσημους και επιδραστικούς καλλιτέχνες hip hop της Γαλλίας. Κάποιοι το θεωρούν τον καλύτερο Γάλλο ράπερ όλων των εποχών. Καλώς τον Χέι.

Θυμάμαι πάντως όταν άκουγα MC Solar, ράπαρα κι εγώ με ελληνικό στίχο ό,τι τέριαζε πάνω στο γαλλικό. Είχε πολύ πλάκα. Βρετανοί White Horses. Chaplin pour moi. Μια διασκευή από τον Βέλγο Plastic Bertrand. Που κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι του 1977. Με διορθώνει ο Hayes. Bertrand. Τον διορθώνω εγώ στα ελληνικά, αυτό στα βέλγικα.

The Specials αναβιώσανε τη σκα μουσική από τους Specials. Οι Άγγλοι το κάνανε περίφημα το 1979. A message to you, Rudy.

μαζευτήκανε και κάνανε μια πολύ ωραία μπάντα. Μπράβο τα κορίτσια. Πριν από 12 χρόνια.

Και αυτό είναι το Keep It Healthy. Λέω μου πηγαίνει η καρδιά να το κόψω. Έχει μια πολύ ωραία αλλαγή που σου αλλάζει λίγο την ψυχοσύνθεση.

Πέρασε γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Είχαμε και το τριήμερο. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε. Να πήρατε δυνάμεις.

μου λέει ότι θα ψηθούμε. Κλασικά. Πάντως και πάλι μπορεί να φανώ γραφικός, αλλά λένε ότι θα βρέξει αύριο. Τι να πω ρε παιδιά.

Χήμα στο κύμα με τον Θανάση Ευθυμίου. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκυριακό. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.

Σας αφήνουμε με τους Ιταλούς. Το 1983 το ιταλικό synthpop σχήμα Blue Gas. Εποχή Ιταλο-Disco.

Έρχεται η ώρα του Βέλγου. Χαίρομαι πολύ που είναι ακόλουθός μου. Επόμενος μου. Και ελπίζω να σας φτιάχνουμε τις Πέμπτες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας στήχησαν τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Πάνω από 900 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί μετά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός από τις επιδρομές των Ισραηλινών. Ένας διασώστης έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε επί από πλήγμα που δέχθηκε ασθενοφόρο στο Νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Πρόκειται για την τέταρτη επίθεση μέσα σε 24 ώρες εναντίον εργαζομένων στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ή εγκαταστάσεις υγείας στο Λίβανο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, καθώς οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τις εργασίες πυροπροστασίας και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στο Εθνικό Μητρό μέσω της πλατφόρμας ακαθάριστα.gov.gr. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα, αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία στους πολίτες με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις οφθαλμιάτρου που υπόσχεται μαγικές λύσεις για διόρθωση μυωπίας με σταγόνες. Πρόκειται για παραπλανητικές και επιστημονικά αβάσιμες τοποθετήσεις που οδηγούν λανθασμένα στο συμπέρασμα ότι μπορεί να διορθωθεί η μυωπία, ο αστιγματισμός, η υπερμετροπία και η πρεσβυωπία χωρίς τις γνωστές και εγκεκριμένες χειρουργικές μεθόδους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι αρμόδιες αρχές της Σύρου εν ώψη της άφιξης των Ισραηλινών συμφερόντων κουραζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι της Ερμούπολης το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου. Λόγω της απαγόρευσης πρόσβασης των πολιτών στο χώρο στάθμευσης στη θέση Νησάκη στην Ερμούπολη την Παρασκευή 5 Ιουνίου λόγω της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, θα προστεθούν δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας Minibus μεταξύ των ωρών 6:40 το πρωί έως 9 το πρωί και 2 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Με έναν ακόμη μόνιμο γιατρό ενισχύεται το ιατρικό δυναμικό του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ως νέος επιμελητής Α Γενικής Χειρουργικής ο Γεώργιος Σίνος. Μια όμορφη μουσική εκδήλωση με αφορμή την τελετή λήξης των μαθημάτων θα πραγματοποιήσει η παιδική νεανική χοροδία της Ορχήστρα των Κυκλάδων. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7:30 το βράδυ στο χώρο του Ανάσα Cycladic Village στο Γαλισά. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 17. Ο Ολυμπιακός όμως πήρε την νίκη με 82-76 και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Στίχημαν Basket League. Φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη δίνει απόψε στις 10 το βράδυ η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου. Τα πανιά ετοιμάζονται να ανοίξουν και οι Κυκλάδες να υποδεχθούν για ακόμη μία χρονιά έναν από τους σημαντικότερους ιστιοπλοϊκούς αγώνες του Αιγαίου. Πρόκειται για το Κυκλάδες Regatta 2026 που επιστρέφει για 32η χρονιά. Οι μαθητές της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύρου παρουσιάζουν την μουσική κομμωδία «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε» στο Θέατρο Ευανθία Καΐρη 6 και 7 Ιουνίου στις 9:30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτική 4 με 6 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίως, κυρία και όλα τα ενδιάμεσα. Καλώς ήρθε στην ώρα του Βελγού. Με λένε Γκέις και κάνω εκπομπή κάθε Πέμπτη. Σήμερα έβγαλα κάποιο βιβλία να το να διαβάζω ανάμεσα στα τραγούδια. Poems from and for Palestine and Lebanon. A beautiful day in my imagination. That's poems by Yazan Mohammed. We a bad people by Sonia Sanchez. Medicine Stories by Aurora Levins Morales. And then another one, The Dragonfly Will Be the Messiah by Fukuoka Masanobu. Ωραία. Καλώς ήρθε. Τώρα ακούτε Aphex Twin, April 14, April 14, but reversed. Enjoy.

Αυτό ήταν Aphex Twin με April the 14th. Now you listen to 17 μιλιάρτστε, δεν ξέρω πώς λένε, μιλιάρτστε, by Fulco, έναν band της Anversa. Ένα 7 μιλιάρτστε.

και ένα και αυτά δισεκατομμύρια. Όχι χιλιάδες, όχι δύσκολο. Δύσκολο. Δισεκατομμύρια. Billion. Ωραία, ευχαριστώ, Βίλμα. Έκανα μάτι μα, the Your Life, Telegiar.

Τώρα ακούτε Emma Hoitze και Mariam Gebru with The Homeless Wanderer. Emma Hoitze είναι Αιτιόπ, από την Αιτιοπία.

πολλά φυλάκια της Λίνκε και Άνκε εν Ανοσύρος. Veel groetjes van om de hoek. The homeless wanderer. Emma hoi. Emma hoi tsege Mariam Gebru.

Μπράβο, Φλάβιο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας στήχησαν τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Πάνω από 900 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί μετά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός από τις επιδρομές των Ισραηλινών. Ένας διασώστης έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε έπειτα από πλήγμα που δέχθηκε ασθενοφόρος στο Νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις. Πρόκειται για την τέταρτη επίθεση μέσα σε 24 ώρες εναντίον εργαζομένων στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ή εγκαταστάσεις υγείας στο Λίβανο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, καθώς οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τις εργασίες πυροπροστασίας και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στο Εθνικό Μητρό μέσω της πλατφόρμας ακαθάριστα.gov.gr. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα, αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία στους πολίτες με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις οφθαλμιάτρου που υπόσχεται μαγικές λύσεις για διόρθωση μυωπίας με σταγόνες. Πρόκειται για παραπλανητικές και επιστημονικά αβάσιμες τοποθετήσεις που οδηγούν λανθασμένα στο συμπέρασμα ότι μπορεί να διορθωθεί η μυωπία, ο αστιγματισμός, η υπερμετροπία και η πρεσβυωπία χωρίς τις γνωστές και εγκεκριμένες χειρουργικές μεθόδους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι αρμόδιες αρχές της Σύρου εν ώψη της άφιξης των Ισραηλινών συμφερόντων κουρασγερόπλου Crown Iris στο λιμάνι της Ορμούπολης το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου. Λόγω της απαγόρευσης πρόσβασης των πολιτών στο χώρο στάθμευσης στη θέση Νησάκη στην Ερμούπολη την Παρασκευή 5 Ιουνίου, λόγω της άφιξης του κρουαζιερόπλου Crown Iris, θα προσθεθούν δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας Minibus μεταξύ των ωρών 6 και 40 το πρωί έως 9 το πρωί και 2 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Με έναν ακόμη μόνιμο γιατρό ενισχύεται το ιατρικό δυναμικό του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ως νέος επιμελητής Α Γενικής Χειρουργικής ο Γεώργιος Σίνος. Μια όμορφη μουσική εκδήλωση με αφορμή την τελετή λήξης των μαθημάτων θα πραγματοποιήσει η παιδική νεανική χοροδία της Ορχήστρα των Κυκλάδων. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ στο χώρο του Ανάσα Cycladic Village στο Γαλισσά. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 17. Ο Ολυμπιακός όμως πήρε την νίκη με 82-76 και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Stoiximan Basket League. Φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη δίνει απόψε στις 10 το βράδυ η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου. Τα πανιά ετοιμάζονται να ανοίξουν και οι Κυκλάδες να υποδεχθούν για ακόμη μία χρονιά έναν από τους σημαντικότερους ιστιοπλοϊκούς αγώνες του Αιγαίου. Πρόκειται για το Κυκλάδες Regatta 2026 που επιστρέφει για 32η χρονιά. Οι μαθητές της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύρου παρουσιάζουν την μουσική κομμωδία «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε» στο Θέατρο Ευανθία Καΐρη 6 και 7 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτική 4 με 6 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Πέμπτη, 4 του Ιούνιου, καλό μήνα σε όλους και σε όλες και σε όλα. Είναι τα γκάζια στον Καζόν, είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα, είναι ο Γεωλάιβ 95,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.

2281-087-178 το σταθερό μας, 6978-2255-10 το Viber και φυσικά το chat του σταθμού geolive.gr στη διάθεσή σας. I got my smile. www.geolive.gr, η διαδικτυακή μας διεύθυνση.

Ακούσατε και το δελτίο του σταθμού. Στη Σύρο στις 7.30 το πρωί περιμένουμε το Crown Iris. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα. Η Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου οργάνωσε μία συγκέντρωση πρώτα στην περιφέρεια μπροστά, εκεί που θα αράξει, και μία στην πλατεία στις 7.30 ώρα το πρωί, την ώρα άφιξης, και άλλη μία στις 2 ώρα το μεσημέρι, που θα είναι στην πλατεία Μιαούλη. Υπάρχει εντολή από την αστυνομία, ξέρετε, όσοι είστε μεγαλύτεροι θυμάστε το αποφασίσαμε και διατάσσομαι, απαγόρευση της κυκλοφορίας με το πρόσχημα ότι θα εμποδιστεί η λειτουργία των μαγαζιών. Σαφώς και δεν ισχύει, ευελπιστώ, και από ό,τι ξέρω αρκετά μαγαζιά, μεγάλο μέρος των μαγαζιών θα παραμείνει κλειστό, θα παραμείνουν κλειστά ακριβώς σαν ένδειξη διαμαρτυρίας. Δεν τους θέλουμε, και δεν είναι ρατσιστικό, μην παίζουμε με τις λέξεις ούτε με τα νοήματα, δεν θέλουμε τους συγκεκριμένους, και βέβαια θέλουμε τους τουρίστες και όλο τον κόσμο τον καλό, δεν θέλουμε τους στρατιώτες της γενοκτονίας, τόσο απλά, τόσο κατανοητά. Ελπίζω να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Το ότι είμαστε αδύναμοι μπροστά στα συμφέροντα και στα παιχνίδια που παίζονται δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα σταματήσουμε να διαμαρτυρόμαστε, αν είναι δυνατόν. Φεύγουμε από αυτό, ξεκινάμε την εκπομπή. Σας έχω ετοιμάσει για σήμερα στο γνωστό ύφος και στυλ των μουσικών που επιλέγω. Θα πάμε να χαθούμε σε διαφορετικά μονοπάτια, σε άλλες μουσικές, σε άλλους δρόμους. Προσδεθείτε ή μάλλον αφαιθείτε για να απολαύσετε. Το πρώτο τραγούδι που σας έχω διαλέξει λοιπόν, θυμάστε που μιλούσαμε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες για τους War, τους οποίους αποφάσισα ότι δεν θα τους αφιερώσω τουλάχιστον φέτος ολοκληρωμένο αφιέρωμα. Άλλη μια εκπομπή, ας σας θυμίζω και ότι άλλη μια εκπομπή έχουμε και την άλλη εβδομάδα, και μετά τελειώνουμε για καλοκαίρι, τελειώνω εγώ τουλάχιστον, ο σταθμός εννοείται εξακολουθεί και παίζει, θα με βρίσκεται σε επανάληψη και μάλιστα θα κάνω μια καινοτομία φέτος, δεν θα παίζω όλες τις επαναλήψεις, όλη την εκπομπή επανάληψη, θα σας έχω μόνο τα τραγούδια της λίστες που θα ξέρετε ότι τις έχω διαλέξει εγώ, για να μην σας ζαλίζω με την επιλογή μου. Ξέρετε επίσης ότι οι εκπομπές και οι δικές μου και των συναδέλφων παραγωγών εδώ στον Στεργέο Live υπάρχουν σε podcast, έχετε άμεση πρόσβαση ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σας θυμίζω επίσης ότι την άλλη Παρασκευή είναι το πάρτι του σταθμού, κλείνουμε 38 χρόνια παρουσίας εδώ στη Σύρο. Τα είπαν τα έχει αυτά, ξέφυγα όμως από αυτό που σας έλεγα για την κουβέντα μας για τους War. Σας έχω διαλέξει λοιπόν για εισαγωγή, για το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα, ένα τραγούδι των War, πάρα πολύ γνωστό και διάσημο. Πιθανότατα όμως να το ακούσατε πρώτη φορά από αυτόν τον καλλιτέχνη που θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι το Ghetto, Life in the Ghetto, ένα τραγούδι που οι War το γράψανε The World is a Ghetto, για να είμαι πιο σαφής, το 1972. Η εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι από τον George Benson, τον εκπληκτικό κιθαρίστα της jazz, τραγουδιστή και συνθέτη George Benson. The World is a Ghetto. Δύο λεπτάκια και πάμε.

ένα εκπληκτικό δείγμα της Fusion Jazz, η εκτέλεση του George Benson. Να σας πω ότι ο άνθρωπος έχει προταθεί 25 φορές για Grammy και έχει κερδίσει 10. Και να σας πω ακόμα ότι είναι στην πιάτσα από το 1964 μέχρι τώρα.

Πέθες, θα σας επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι οι απόψεις και οι θέσεις που εκφέρω από αυτό το μικρόφωνο που μου έχει δοθεί είναι εντελώς προσωπικές. Εκτιμώ και σέβομαι την ελευθερία που μου έχει δώσει ο σταθμός στο να λέω την άποψή μου, αλλά μην μπερδευόμαστε και μην εμπλεκόμαστε. Είναι καθαρά οι απόψεις μου, μακάρι να τις μοιράζομαι με όσο περισσότερους γίνεται. Στον απόϊχο λοιπόν του αφιερώματος στον Eric Burton, σας είπα το προηγούμενο τραγούδι, η Word το κυκλοφορήσανε, εμείς ακούσαμε βέβαια την εκδοχή του George Benson, αλλά το κυκλοφορήσανε όταν ήταν μόνοι τους, όταν ο Eric Burton είχε αποχωρήσει. Επειδή όμως τον έχω ακόμα πολύ ζωντανό μέσα μου και υποθέτω και εσείς τον έχετε, έχω άλλο ένα τραγούδι που δεν προλάβαμε να τα ακούσουμε, του Eric Burton, που δεν προλάβαμε να τα ακούσουμε τις δύο πέμπτες που αφιερώσαμε σε αυτόν, και δεν είναι άλλο από ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι που λέγεται I Believe in My Soul. Είναι του Ray Charles. Ο Ray Charles το έγραψε και το κυκλοφόρησε το 1954. Μην ξεχνάμε ότι ο Ray Charles ήταν από τα ενδάλματα του Eric Burton. Το ακούμε λοιπόν σε ένα live του 2008, όπου είναι ο Eric μόνος του.

0: last night you were dreaming, and I...
1: Έχω βγάλει το πληκτρολόγιο για να μην προκαλώ ατυχήματα. Σηκώθηκα λοιπόν να πάρω το μπουκάλι το νερό και το ατύχημα το προκάλεσα και έκοψα τον Angry Bird στη Μέρση.
2: I'm begging.
1: Unpackable, Βίλμα. Είναι ο Φράγκι Βάλι και οι Four Seasons και το πασίγνωστο Begging. Έχουμε ξαναμιλήσει για τους Four Seasons και το Φράγκι Βάλι, μια από τις δημοφιλέστερες μπάντες όλων των εποχών, από το 1993 μέχρι το 1977, από το 1979 μέχρι το 2026 ξανά μαζί. Ενεργός ακόμα ο Φράγκι σήμερα στα 91 του, ζωντανός θρύλος. Από τις τάξεις τους βέβαια έχουν περάσει πάνω από 40 μουσικοί. Είναι single και η χρονιά 1967.

Μ' αρέσει που σε έχω εισάγει στην έννοια της εκπαιδευτικής τάξης, του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται εδώ στην εκπομπή «Στα γκάζια στον καζόν». Μόλις πήρα ένα μήνυμα από μια φίλη που μου λέει: «Δεν μας είπες τι στυλ είναι αυτό το τραγούδι, που κατατάσσεται το Begging». Σου λέω λοιπόν, αγαπητή Σωτηρία, ότι είναι Northern Soul. Θα το λέγαμε Northern Soul. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι ένας Sir, είναι ο Sir Elton John, ο Reginald Kenneth Dwight, ο πολυβραβευμένος Elton John. Σας έχω ένα τραγούδι που αποκλείεται να μην το έχετε ακούσει, να μην το έχετε χορέψει, νεότεροι ή μεγαλύτεροι. Δεν είναι άλλο βέβαια από το Crocodile Rock. Ο δίσκος λέγεται Don't Shoot Me, I'm Only the Pianist, και σας λέω ότι είναι από τα τραγούδια που ο Elton John έχει αποκηρύξει. Δεν ξέρω γιατί, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Elton John έχει αποκηρύξει. Δεν ξέρω γιατί, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

Σας έχω ξαναπεί ότι η Πέμπτη έχει εξελιχθεί εδώ στον Αιγαίο Live 95,8, μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα που ξεκινάει από τις 6, δεν ξέρω τι γίνεται τα πρωινά, με συγχωρείτε, από τις 6 που ξεκινάει ο Θανάσης που παίζει εκπληκτικές μουσικές, το χήμα στο κύμα, μετά είναι ο Χέις με την ώρα του Βέλγου, με τις απαγγελίες του και τα εκπληκτικά του ελληνικά, τα βέλγικα ελληνικά του, μετά η αφεντό μου Τσουνάρα μου και μετά ο Μάνος. Παίζουμε όλοι ενδιαφέρουσες μουσικές. Αυτό που με διαφοροποιεί, και το λέω να το θυμάστε παιδιά μου, είναι ότι όλοι είστε νέα παιδιά, είστε τζόβενα. Το ότι είμαι γραία, η θεία Βίλμα, έχει και κάποια άλλα καλά, που σημαίνει ότι τα αυτιά μου είχαν πρόσβαση σε μουσικές πολύ πριν γεννηθείτε καν. Παιδιά, σας φιλώ όλους. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει την Πέμπτη εξαιρετική μέρα για ραδιοφωνικές μουσικές.

Ακούμε τους Meltdown, μια μπάντα από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Ο τραγουδιστής τους, ο Σάιμον Μπουρκ, έχει μια λευκός, αλλά έχει μια φωνή που θυμίζει Memphis Soul και Motown. Αν θα προλάβουμε, θα σας κάνω την άλλη Πέμπτη αποχαιρετιστήριο αφιέρωμα στη Motown, στις μουσικές της Motown. Το τραγούδι λέγεται Sweetwater, ο δίσκος Over Under Away είναι το 2019. Για να είμαι σαφής στις πληροφορίες μου, κυκλοφόρησε σαν single το 2015 και

Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι ένα ισπανόφωνο κομμάτι αφιερωμένο εξαιρετικά εξαιρετικά στην υπέροχη τάξη των Ισπανικών που ήμασταν φέτος, τελειώσαμε μόλις χτες. Στην προφεσόρα μας, την Κρασιέλα, δεν το συζητώ, αλλά ονομαστικά στην Κατερίνα, την Αρχηρό, την Τερέζα, την Κέτη και την Άρτεμι και εμένα φυσικά, εξαιρετικά εξαιρετικά αφιερωμένο Hasta la vista chicas, nos volveremos a encontrar, κάτι έμαθα, δεν το συζητώ. Η μπάντα λέγεται Tres Muchachos en Companeros. Είναι μια μπάντα που φτιάχτηκε στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας το 1999.

Το τραγούδι το έχει γράψει ο τρομπονίστας Jimmy Boss το 1999. Εμείς όμως η εκτέλεση που ακούμε, το τραγούδι λέγεται Pama Dener Tradition και ο δίσκος La Vida, 2007 η χρονιά κυκλοφορίας.

Σας είχα τάξει λοιπόν, γιατί τώρα σκεφτόμουν αυτό που σας είπα πριν για τη Motown. Η Motown δεν νομίζω ότι μπορούμε να την εξαντλήσουμε σε ένα αφιέρωμα. Θα το αφήσουμε καλά να είμαστε όρθιοι, υγιείς και ζωντανοί την επόμενη σεζόν και θα κάνουμε ένα εκτενές αφιέρωμα. Anyway, σας είχα τάξει όμως. Με συγχωρείτε παιδιά, είμαι καπνίστρια φανατική. Σας είχα τάξει αφιέρωμα σε κινηματογραφικές μουσικές και μουσικές τηλεόρασης. Όταν είπα την ιδέα μου στον Μάνο, ο Μάνος είναι το νυχτερινό ημερολόγιο, είναι ο διάδοχός μου στην κονσόλα του Αιγαίο Live 95,8 τις Πέμπτες. Μου λέει μην κάνεις τίποτα, θα κάνουμε κάτι μαζί, θα οργανωθούμε και θα κάνουμε 4 ώρες και θα τους πάρουμε τα σόβρακα. Επιτρέπεται αυτή η έκφραση νομίζω. Anyway, συμβολικά την αναφέρω. Τέλος πάντων, περιμένοντας τον Μάνο, πέρασε ο καιρός, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Σας έχω διαλέξει λοιπόν για σήμερα κάποιες μουσικές που τις είχα επιλέξει και τις είχα σημειώσει ήδη για κινηματογραφικό αφιέρωμα, που αφορούν ταινίες και σειρές της τηλεόρασης. Μία από αυτές θα ακούσουμε τώρα, μία από αυτές που είχα καβατζώσει, από μια ταινία την οποία την είδα την περασμένη εβδομάδα και τη θεωρώ από τις χειρότερες που είδα τον τελευταίο καιρό, ας το πω έτσι ευγενικά. Είναι το Babylon, μια ταινία του 2022, αν και έπαιζε ο Brad Pitt, ένα ένδαλμά μου κινηματογραφικό. Η ταινία όχι μόνο δεν με συγκίνησε, με απόθησε. Τέλος πάντων, τη μουσική αυτής της ταινίας την έχει γράψει ένας εκπληκτικός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, που το μόνο καλό της ταινίας δηλαδή ήταν αυτό, ότι έγινε αφορμή για να γνωρίσω τον Justin Hurwitz, έναν δύο φορές βραβευμένο, έχει πάρει 2 Όσκαρ για τις μουσικές του, 3 Χρυσές Σφαίρες, 1 Μπάφτα, 4 Γκράμι, μόλις 41 χρονών ο Justin. Έχει ήδη γράψει ιστορία εννοείται με τα soundtrack. Ακόμη λοιπόν από την ταινία Babylon, το τραγούδι Champagne. 2022 ήταν η χρονιά που βγήκε η ταινία στους κινηματογράφους.

Και αυτός είναι ο The Velvet Fog, η βελούδινη ομίχλη στα ελληνικά, ακά ο Μέλ Τορμέ. Μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης, ενορχιστρωτής, πιανίστας, ντράμερ και ντράμερ, ηθοποιός και συγγραφέας από το 1929 μέχρι το 1996 ενεργός. Το Coming Home που ακούμε είναι από τον ίδιο δίσκο με το ίδιο όνομα, 1962 η χρονιά κυκλοφορίας του.

Πέθες για το πάρτι, στο οποίο είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, δεν το συζητώ. Όσοι ακροατές, όσοι μπορείτε και είστε στη Σύρο, θα γίνει στην ταράτσα του σταθμού, στην υπέροχη ταράτσα μας εδώ με την εξαιρετική θέα στην Άνω Σύρο. Σας λέω λοιπόν ότι δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα ποιες μουσικές θα παίξει ο καθένας, αλλά άμα έχετε κάποια προτίμηση μπορείτε να μου στείλετε ή να στείλετε και στο σταθμό μηνύματα τι θέλει να παίξει ο καθένας. Αν μας ακούτε τακτικά, ξέρετε που είναι το όχι το πικ, δεν είναι σωστή λέξη αυτή, που είναι το ταλέντο, ίσως μπορεί και αυτή να μην είναι σωστή λέξη. Anyway, το ταλέντο του καθένα στις μουσικές που θα επιλέξει. Είστε ανοιχτοί, περιμένω μηνύματα, περιμένει και ο σταθμός μηνύματα για να οργανωθούμε εν ώψη της συνέλευσης που θα έχουμε για αυτό το σκοπό. Ο επόμενος καλλιτέχνης λοιπόν είναι ο Curtis Mayfield. Ο Curtis Mayfield, ο Gentle Genius, που γεννήθηκε μια μέρα σαν τη χθεσινή. Η γενέθλια, έχει φύγει βέβαια ο άνθρωπος, έχει φύγει το 1999, ενεργός από το 1956 μέχρι το 1999, πρώτα με τους Impressions στα 50s και στα 60s, και στη διάρκεια του Civil Rights Movement, δηλαδή του κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενεργός μέχρι το 1999 που έφυγε, τραγουδιστής, κιθαρίστας, πιανίστας, παραγωγός. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του, το Pusherman. Λέγεται και με μία λέξη Pusherman, λέγεται και Pusherman. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία να καταλάβετε γιατί μιλάει για τον dealer, για τον διακινητή. Είναι γραμμένο για μια ταινία. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που σας έλεγα πριν, ότι που διάλεξα μουσικές από ταινίες, γιατί ούτως ή άλλως τον Curtis τον παίζω σχετικά συχνά. Ακούμε λοιπόν τη μουσική του επιδραστικότατου Curtis Mayfield, το Pusherman που έχει γράψει για την ταινία Superfly του 1971.

Και το επόμενο τραγούδι που σας έχω διαλέξει είναι επίσης από μια τηλεοπτική σειρά αυτή τη φορά. Είναι μια Ιαπωνέζικη μπάντα που έχει γράψει τη μουσική, παίζει blue jazz, και έχει γράψει τη μουσική για το Cowboy Bebop του 1998, μια σειρά anime, ξέρετε, όχι manga, anime, κινούμενα σχέδια, Ιαπωνέζικα. Η μπάντα λέγεται Seat Belts, το τραγούδι λέγεται Too Good, Too Bad, και είναι project, αυτός που έχει φτιάξει την μπάντα είναι ο Ιαπωνέζος Γιώκο Κάνο.

κάτι γίνεται εδώ και δεν ακούω, δεν μπορεί να μπει το δελτίο ειδήσεων, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, υπάρχει κάποιο κόλλημα

0: Διαφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Πρέπει να αλλάξουμε μηχανήματα, παιδιά. Εδώ πέρα είμαστε primitive. Αρκετά primitive, θα έλεγα. Ευτυχώς έχω την ψυχραιμία να διαχειρίζομαι τέτοια πράγματα πια. Και ας είναι καλά ο Γιώργος Ορούσος που μου έχει δώσει σαφείς οδηγίες για το τι να κάνω σε τέτοιες περιπτώσεις. Και βγήκε η αναγγελία της ώρας και του σταθμού. 9 η ώρα, λοιπόν. Γκάζια στον καζόν. Θα είμαστε ακόμα μία ώρα μαζί με εξαιρετικές μουσικές. Σας θυμίζω εντάχει Αιγαίο Live 95,8 www.aegeolive.gr. Σας λέω τώρα, για να μην σας πρίζω στη διάρκεια των τραγουδιών, ότι η εκπομπή ανεβαίνει σε podcast από αύριο. Την περασμένη εβδομάδα μας καθυστέρησε λίγο, αλλά είχαμε κάποια διαδικαστικά προβλήματα με τον τρόπο που ανεβαίνουν τα podcast μας στο Podbean, γι' αυτό δεν βγήκανε εγκαίρως. Δηλαδή η εκπομπή μου, ας πούμε, βγήκε χτες, για παράδειγμα, σε podcast. Παρ' όλα αυτά, το έχω ξαναπεί, ότι όσοι πράγματι μας θέλετε, εμένα ή οποιοδήποτε άλλον συνάδελφο και σύντροφο εδώ, μπορείτε να μας βρείτε και να μας ψάξετε. Θα συνεχίσουμε με αυτά που σας είπα από πριν, με την μπάντα των Seat Belts. Δεν επαναλαμβάνομαι. Τα θυμάστε, για πάμε.

Ο επόμενος καλλιτέχνης μας είναι ο Lee Fields, ένας Αμερικάνος που το παρατσούκλι του ήταν το Little JB. Όχι μόνο η φωνή του αλλά και η φυσική παρουσία του θύμιζε πάρα πολύ τον James Brown. Έχει συνεργαστεί με τεράστιους μουσικούς, με τους Kool & the Gang, τον BB King, τον Dr. John, τον John Taylor, τον Bobby Goodman, ουκ έστειν αριθμός. Το τραγούδι λέγεται Wish You Were Here. Ενεργός από το 1969 μέχρι τώρα, soul, funk, R&B, retro soul. Ο δίσκος λέγεται Faithful Man, είναι του 2012 και τον ακούμε μαζί με την μπάντα του που λέγονται Expressions.

επόμενος καλεσμένος μας λοιπόν είναι μια σπάνια περίπτωση, είναι ο Bobby Bird. Ο Bobby Bird λοιπόν μαζί με τον James Brown θεωρείται ο διαμορφωτής της soul και funk του 20ου αιώνα, R&B, soul funk, τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός παραγωγός, πιανίστας, αρχηγός ορχήστρας και ανιχνευτής ταλέντων. Ο Bobby Bird λοιπόν ανακάλυψε τον James Brown σε ένα φιλικό παιχνίδι baseball σε μια φυλακή νέων όπου ήταν ο James Brown. Ακούμε το τραγούδι I'm Coming. I'm Coming είναι εις διπλούν, η χρονιά 1971, είναι συγκλάκι, είναι η πρώτη εκτέλεση που θα ακούσουμε και να σας πω ακόμα ότι ο Bobby Bird υπήρξε και ο κιμπορντίστας των πρώτων βημάτων, των συγκροτημάτων που είχε ο James Brown.

και είναι οι Dexys Midnight Runners. Dexys, σκέτο για τους φίλους. Βρετανή από το Birmingham, 1978 με 2011 η παρουσία τους. Ακούμε ένα instrumental κομμάτι τους. Έχουν, στα 80's, το 80 είχαν φοβερές επιτυχίες. Το Good Night Eileen, το Gino, εκπληκτικά κομμάτια που σκαρφαλώσανε στα charts. Αυτό λοιπόν που ακούμε είναι instrumental, λέγεται The Teams That Meet in Cuffs. Cuffs είναι οι χειροπέδες. Ο δίσκος λέγεται Searching for the Young Soul Rebels και το 1980 είναι η χρονιά κυκλοφορίας του.

ακούμε ήδη τους Ισπανούς από τη Μαδρίτη, Los Bravos. Γνωστοί ακριβώς από αυτό το τραγούδι, το Black is Black, από τον ντεμπούτο σίγγλ τους. '1965-1971 η πρώτη περίοδος, το 2004 μια σύντομη επανασύνδεση, το 2015 ξαναφτιαχτήκανε και υπάρχουν μέχρι τώρα. 1966 χρονιά, Black is Black.

aging is not necessarily bad, οπερερμηνευό ή μάλλον οπερμεταφραζόμενο, σημαίνει ότι το να μεγαλώνεις δεν είναι απαραίτητα κακό. Ίσα ίσα είναι προσόν το ότι φτάσαμε μέχρι εδώ, όσοι έχουμε φτάσει και όσοι είναι μεγαλύτεροι ακόμα από μένα, μεγαλύτεροι, μεγαλύτερες, μεγαλύτερα για να είμαστε και politically correct, σημαίνει ότι έχουμε ζήσει αρκετά, έχουμε πάρει τα παράσημά μας. Είναι κάτι που το νιώθω πολύ συχνά αυτό, παιδιά, με τη μουσική. Ελπίζω να το μοιράζεστε. Anyway, η επόμενη μπάντα που έχουμε έχει 48 χρόνια διαφορά με τους Los Bravos που ακούσαμε πριν. Λέγεται Dirty Honkers. Είναι μια μπάντα που αποτελείται από έναν Καναδό, ένα Γάλλο και έναν Ισραηλινό, με βάση όμως το Βερολίνο. Retro-futuristic, hip-hop, rave jazz, swing tech, electro swing. Φτιάχτηκε το 2010. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται O Doctor, ο δίσκος Super Skrunk, και είναι του 2013.

Και επειδή σε αυτή την εκπομπή το No Borders, No Limits δεν είναι απλά μια κουβέντα, στη μουσική πάντα, μιλώντας για μουσική πάντα, είναι το θέσφατο, είναι το fact. Πάμε να ακούσουμε την ορκέστρα Baobab, τη Σενεγαλέζικη ορχέστρα Baobab από το Dakar και το 1970, 1970 με 1987 η πρώτη τους περίοδος. Το 2001 ξαναφτιαχτήκανε, υπάρχουν μέχρι τώρα. Afro-Cuban, jazz, Mande music και Wolof music. Wolof είναι το μεγαλύτερο εθνοτικό group της Σενεγάλης, και η μουσική ανταποκρίνεται, το είδος αυτό της μουσικής ανταποκρίνεται στην παραδοσιακή μουσική των Wolof. Το τραγούδι λέγεται, κάτσε να το πούμε σωστά, στα αφρικάνικα, στα Wolof, Kellen Ati Lin. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ο δίσκος λέγεται A Night at Club Baobab και είναι του 2006. Εγώ φάγκ θα το έλεγα, αλλά τέλος πάντων.

Και αυτή είναι μια μπάντα που είναι υπεύθυνη για την αναβίωση του swing από την Νότια Καλιφόρνια. Είναι η Big Bad Voodoo Daddy. Από το 1989 μέχρι τώρα, swing revival, jump blues. Το τραγούδι λέγεται What's Next, ο δίσκος This Beautiful Life, 1999 η χρονιά.

Λοιπόν, αγαπώ όλες τις μουσικές, ελπίζω να το έχετε καταλάβει οι τακτικοί μου ακροατές. Έχω όμως μια αδυναμία στο funk, άσε που θεωρώ ότι η μουσική που σε ξεσηκώνει και σε, για μένα, προσωπική εκτίμηση αυτό, δεν είναι ούτε το rock and roll, ούτε το rock, είναι το funk για μένα, επαναλαμβάνω. Και επαναλαμβάνομαι ενδεχομένως. Η επόμενη μπάντα λοιπόν που έχουμε είναι η Σιμάντε. Μια μπάντα που έγραψε ιστορία. Βρετανικό φανκ. Βρετανία από το Λονδίνο. Αλλά με καταγωγή από τα νησιά της Καραϊβικής. 1971-1974 η πρώτη τους περίοδος. 2006 μια σύντομη επανένωση. Το 2012 ξαναβρεθήκανε. Και υπάρχουν μέχρι τώρα. Το ρυθμικό beat που έχουν, ένα κράμα, ένα soul, funk, reggae, jazz, African, Caribbean, παιδες, για μένα δεν συγκρίνεται με τίποτα. Brothers on the Slide.

Ο ήχος τους λοιπόν, έτσι όπως τον έχουν ονοματίσει και χαρακτηρίσει αυτοί, λέγεται Νάια, Νάιαχ. Ναι, Νάιαχ Ροκ. Ο δίσκος λέγεται Promised Heights και είναι το 1974.

Ξέρετε, υπάρχει ένα τεστ στο εξωτερικό, στην Αμερική συνηθίζεται, που μπορείς να βρεις από πού έχεις καταγωγή και από πού το γενεολογικό σου δέντρο και η καταγωγή σου έχει σχέση με φυλές που υπάρχουν στον κόσμο μας. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Σαφώς πιστεύω ότι έχω σχέση με Αφρική. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο απογονός μου είναι μισή Αφρικάνα.

Πάμε να αλλάξουμε κλίμα με alternative rock από το Nashville του Tennessee και το 2009. Είναι η Dead Weather και το I Can't Hear You. Ο δίσκος λέγεται Sea of Cowards και είναι το 2010.

Η θάλασσα γεμάτη από δειλούς. Κάντε συνειρμούς ελεύθερα. You're talking to yourself.

Και αυτός είναι ο Six Fingers. Ένας ανεξάρτητος παραγωγός με έδρα την Αβέρσα, την Αβέρσα του Βελγίου, την πόλη του Χέις. Ο Χέις έχει καταγωγή από εκεί. Hip hop, funk, jazz, world music. Από το 2011 το τραγούδι που ακούμε λέγεται The Devil Man. Ο δίσκος επίσης The Devil Man, και σαμπλάρει πάνω στη φωνή, είναι παραγωγός ο Six Fingers, και σαμπλάρει πάνω στη φωνή του Delta Bluesman του Mississippi, Freddie McDowell. 2011 η χρονιά,

χωρισκά δεν βγαίνει. Ο Σέσιλ Μπασταμέντε Κάμπελ, ο Τζαμαϊκάνος, πιο γνωστός σαν Πρινς Μπάστερ. Με 2016 στην πιάτσα ακούμε το One Step Beyond, που ενδεχομένως το μάθαμε από τους Madness το 1970. Η εκτέλεση που ακούμε 1968.

Και είναι η Ντίλα, το project του Γερμανού Ingo Moll. Από το 2001, Latin Afrobeat, κούμπια και hip hop. Το τραγούδι λέγεται Funky Monkey. Funky Monkey, not funky. Εντάξει, ο δίσκος Ritmo de la Calaveras, 2013 η χρονιά.

Για τη συνέχεια σας έχω κάτι που σας έταξα από την περασμένη εβδομάδα και είναι, κουβεντιάσαμε γι' αυτό ή μάλλον σας είπα και ενδεχομένως με ακούσατε, είναι η εμφάνιση του Μόμπι στη φετινή Κοατσέλα, στο φεστιβάλ, το Αμερικάνικο φεστιβάλ που γίνεται πολλά χρόνια τώρα. Έγινε το 2026, τον Απρίλιο του 2026 έλαβε χώρα για φέτος, και ο Μόμπι ήταν εκεί μαζί με τον Jacob Lask, τον τραγουδιστή των Gabriels που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα. Αυτό που ήθελα να σας πω που μου διέφυγε πριν, ότι γίνεται στην πόλη Ίντιο της Καλιφόρνια η Κοατσέλα. Και είναι το Natural Blues, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε ο Μόμπι το 2000.

Και αυτός που ήδη ακούμε είναι ο Σίριλ Κάπρα, πιο γνωστός σαν Cognitive. Ένας Γάλλος παραγωγός, trip hop, hip hop, down tempo. Τον έχουμε δει και στην Ελλάδα το 2015, όταν είχε έρθει να παρουσιάσει αυτόν ακριβώς τον δίσκο, το Soul Food, που έχω πάρει αυτό το τραγούδι που λέγεται Yeah, Yeah, Yeah, και είναι το 2015. Τότε ήρθε και στην Ελλάδα ο Cognitive.

0: Για το τέλος λοιπόν, αν θα προλάβουμε να ακούσουμε το κομμάτι που ακολουθεί, σας έχω ένα παραδοσιακό funk. Τον αναφέραμε προηγουμένως, είναι ο James Brown, ο γνωστή soul, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι soundtrack επίσης από την ταινία Black Caesar του 1973. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε ακόμα ένα. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τον James Brown και το The Boss.
1: Get down.

Θα σας χαιρετήσω από τώρα. Δεν νομίζω να ακούσουμε, να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά όσους με συντροφέψατε. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε τουλάχιστον όσο το ευχαριστήθηκα κι εγώ. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη για την τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν. Θα ξαναβρεθούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων και συνθήκων επιτρεπόντων από Νοέμβρη ξανά. Μην ξεχνάτε το πάρτι. Θα σας πω ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες την άλλη Πέμπτη. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας έχω πάντα έννοια. Τα ξαναλέμε, guys. Και ραντεβού το πρωί στις 7.30 ώρα στο λιμάνι στην Ερμούπολη και στις 2 η ώρα στην πλατεία, γιατί δεν θέλουμε γενοκτόνους στο νησί. Τόσο απλά. Χαιρετώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε νέα ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμάλα! Το νου σας ρεμάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: το ραδιόφωνο.
1: Για τελευταία φορά. Αν θέλετε live εκπομπούλα την επόμενη εβδομάδα, αυτή που ακούτε είναι σε επανάληψη. Beautiful faces of beautiful lives,
2: lovers for just one day. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα, νυχτερινό ημερολόγιο, GeoLive 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο. GeoLive.gr στα διαδικτυακά και σε όσους δεν έχουν συσκευή ραδιοφώνου. Επίσης να πω σε αυτό το σημείο ότι τις εκπομπές, τις περισσότερες live εκπομπές του σταθμού μας ακούτε στην καρτέλα του GeoLive.gr, καρτέλα podcast, και στο podbean.com. Είμαι ο Μάνος λοιπόν, είναι το νυχτερινό ημερολόγιο, έχω απέναντί μου την Ελένη και αυτοί που ακούγονται, ναι παρακαλώ.
3: Θέλω και εγώ να πω το επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Ωραία, είναι Aegeo Live 958.
3: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτός είναι ο Jim Kerr των The Simple Minds μαζί με τους Jam & Spoon στο Cine Car Heart.

Και περνάμε σε ένα perfetto mix που βασικά είναι ένα remix του Paul Oakenfold. Ένα perfecto mix που έχει παίξει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή και είναι σε ένα κομμάτι των In Excess. Suicide Blonde.

0: Στο διάλειμμα για διαφημίσεις, Ελένη, άκουσες και το σποτάκι της εκπομπής που είναι βασισμένο πάνω στο Around the World των Daft Punk.
1: Ναι, φανταστικό.
0: Πολύ καλή, ήταν υπερπαραγωγή.
1: Πρέπει να στήχησε κιόλας.
0: Στήχησε πάρα πολύ το χρόνο και την ηρεμία όλων των παραγωγών του Αιγαίου. Λάιο 958.
2: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Και τους ευχαριστώ που βοηθήσανε. Οπότε θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε το Mellow Mix του Around the World από τους Daft Punk.
1: Μπορώ να σου το τραγουδήσω και εγώ μετά.
0: Ναι, ναι, ναι, θα κάνουμε ένα.
1: Σε Μάνος Λιγνός, Μάνος Λιγνός.
0: Ναι. Καλέ.
1: Καλέ. Αυτό.

υποσχέθηκα κομμάτι από τη βραδιά του, της Ανάστασης. Δεύτερο. Και είναι αυτό που ακούμε, λέγεται Άγιο. Και είναι από Ταρτάν.

0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι που ακολουθεί έχει γίνει μεγάλος χαμός αυτή την περίοδο λόγω μιας ταινίας στο Netflix. Εμένα κάτι τέτοιο μου αρέσουν, γιατί ξαναγνωρίζουμε κομμάτια, πόσο μάλλον από αγαπημένα συγκροτήματα. Αν και το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι και τόσο παλιό, το συγκρότημα υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Έχει βγει, που λες Ελένη, μια ταινία που λέγεται Acon, κάπως έτσι, με τη Σαρλίζ Θέρον. Και κάποια στιγμή, σε μια στιγμή σκηνή έντασης, το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακολουθήσει παίζει ένα σημαντικό ρόλο ως προς την εξέλιξη αυτή της σκηνής και προσφέρει ένταση. Γνωρίζεις ποιο μπορεί να είναι? Ωραία. Το συγκεκριμένο συγκρότημα έχει ξανασυνεργαστεί με το Q-Tip, ο οποίος θα κάνει τα φωνητικά. Το κομμάτι λέγεται Go, δεν είναι από το Moby.
1: Κρίμα.
0: Είναι από τους Chemical Brothers.
1: Καθόλου κρίμα.
0: Καθόλου κρίμα. Η προηγούμενη φορά που είχαν συνεργαστεί αυτοί οι δύο ήταν το

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Chemical Brothers, μας έφεραν λίγο πριν το τέλος. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα θα είναι σε τελείως διαφορετική φάση, οπότε θα κάνουμε αποφώνηση τώρα.
1: Τώρα. Ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν. Πιστεύω να φτιάξει ένα μούδια το καλοκαιράκι να τον υπομονούμε.
1: Εύκολα.
0: Το τελευταίο κομμάτι είναι αφαιρωμένο στο καλοκαίρι και στη θάλασσα, σε ένα πιο χαλαρό ύφος. Ήταν το νυχτερινό ημερολόγιο. Πέμπτης. Την επόμενη εβδομάδα θα ακούσετε την ίδια εκπομπή σε επανάληψη. Θα τα πούμε live σε δύο εβδομάδες. Μαζί μου είχα την Ελένη.
1: Εγώ είχα το Μάνο.
0: Ήταν το νυχτερινό ημερολόγιο στον Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Και στον AegeoLive.gr. Τα γνωστά. Να προσέχετε, να σέβεστε και να απαιτείτε σεβασμό, να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Θα κλείσουμε με Μορσίμπα και The Sea.
1: Bye.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό,
2: με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.